DRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Θέλω για λίγο να κουμπίσω την καρδιά σου.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας
1: με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
6: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
5: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
6: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
7: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση α3+, για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Όσο θα γυρίζει η γη.
8: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη.

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσον θα γυρίζει η γη, tour, εισιτήρια στο more.com.
1: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάτ.

0: Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούν.
0: Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπετ Αρένα στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σώζομαι αυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜ.
4: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
5: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
4: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
5: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για.
5: Άσε τι άκουσε. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
4: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
6: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
7: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos. Παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος. Δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help horses and goats.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
6: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυπωθέατρο Αλκαζάρ.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Η Αλίκη στη χώρα το

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
1: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
5: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμα.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμά.

μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις

0: ταξιδέψει με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μονοπολία.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Σώζω με αυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.
7: Για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ισχύ θα βρίσκεται τουλάχιστον έως 4 το απόγευμα το απογραφτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελαγή. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια από τον Πειραιά. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί το απόγευμα, οπότε και να μένει η επικαιροποίηση του δελτίου καιρού. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Από τις 4 το απόγευμα έως 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής Χιαριών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα αύριο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Γαλατά Ναυπακτίας. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία το 59χρονος καθομολογία ανεμπριστής στη Σύνδο. Παραδέχθηκε ότι έβαζε φωτιές γιατί αισθανόταν πίεση από τη δουλειά του. Ο 59χρονος κατηγορείται για 6 πυρκαγιές. Η μη βήθηση ιστιοφόρου καταμάραν με σημαία Τουρκίας, το οποίο επέβαιναν 10 λοδαποί, σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νήσου Φλεβών στον Αργοσαρονικό. Όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν σόι. Εξαναμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 281, ενώ 379 είναι οι αγνοούμενοι.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στους απογευματινούς ημιτελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης προκρίθηκαν η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή ατομική και ο Απόστολος Σίσκο στα 200 μέτρα πεταλούδας. Το τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο θα υπερασπιστεί σε 9 παρά 10 απόψε ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό του αγωνίσματος. Επίσης στους τελικούς θα αγωνιστούν σήμερα στα 100 μέτρα πεταλούδας η Γεωργία Δαμασιώτη και η Άννα Ντουντουνάκη και στα 1500 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρει έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και τώρα βλέπαμε τα πλάνα από τη Σκιάθο, γιατί είχε κι άλλο, λέει, τραυματισμό εκεί.
1: Το βλέπω. Νέο τραυματισμό.
0: Στην περίμετρο του αεροδρομίου.
1: Από ρεύμα, αέρα, αεροσκάφους.
0: Ναι. Προχθές λέγαμε για την τουρίστρια, την Ιταλίδα. Ναι. 52 ετών που τραυματίστηκε από ρεύμα, αεροσκάφους. Γιατί είναι πολύ στενά τα περιθώρια από εκεί που πρέπει να αρχίσει να κατεβαίνει ο πιλότος.
1: Είναι πολύ μικρός.
0: Πολύ στενό. Και πολύ αυτό... κοντό σε μήκος.
1: Ναι, ναι. Και αυτό που λέγαμε με την Ελισάβετ είναι ότι, παιδί μου, εντάξει, μα δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί ότι βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.
0: Ναι, περιμένουν όλοι με τις φωτογραφικές μηχανές για να πάρουν καλή λήψη.
1: Και αν εκείνοι δεν το καταλαβαίνουν, δεν μπορούν οι αρχές εκεί του νησιού να αποκλείσουν το σημείο το συγκεκριμένο, να μην μαζεύουν.
0: Και δεν είναι το μόνο νησί όμως, Λένη. Υπάρχει, το λέγα προχθές και για τη Λέρο, υπάρχουν και άλλα σημεία.
1: Να, όμως χρειάζεται... δύο περιστατικά τώρα στη Σκιάθο.
0: Στη Σκιάθο, ναι. Τώρα, πριν πάμε στη τηλεφωνική μας σύνδεση και συνδέεται και με την επικοινωνία που θα έχουμε. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην υποθαλάσσια σύραγγα ακτίου Πρέβεζας. Έχουν τραυματιστεί 3 άτομα. Έχει διεκόπη κυκλοφορία εκεί στο σημείο. Δεν ξέρω αν ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί. Έχουν μεταφερθεί αυτά τα 3 άτομα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας για να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα και έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων με εκατοντάδες οχήματα να βρίσκονται εγκλωβισμένα στο σημείο. Αν μας ακούτε, αν έχετε αυτή τη δυνατότητα και είστε κοντά στην περιοχή, μην εγκλωβιστείτε κι εσείς, να βρείτε έναν εναλλακτικό δρόμο.
1: Και βέβαια σε εξέλιξη είναι και τα μέτρα της τροχέας για την έξοδο των εκδρομέων του 15 Αυγούστου, τα οποία είναι αυξημένα, είναι στις εξόδους του λεκανοπεδίου. Έχουμε όμως ήδη αρκετά περιστατικά, ναι, με μεγαλύτερο και κυριότερο απ' όλα αυτό που είδαμε με την προσπέραση τη φοβερή και την επικίνδυνη, ναι. Ναι, με το βιτιοφόρο. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας και κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας Αττικής. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρκουίζο.
2: Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Μαζεύονται πολλά περιστατικά.
1: Ναι, και θα θέλαμε καταρχάς εσείς να μας δώσετε, να μας πείτε ένα σχόλιο για αυτή την εικόνα που την είδαμε όλοι από την κάμερα που είχε ο μοτοσυκλετιστής της προσπέρασης του βιτιοφόρου εκεί στην λίμνη Πλαστήρα.
2: Τι να σχολιάσω για αυτή την προσπέραση πάνω σε ένα σημείο χωρίς ορατότητα, πάνω σε καμπί που αν δεν ήταν μοτοσυκλέτα και ήταν ένα αυτοκίνητο και δεν χώραγε, θα είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα με όσους νεκρούς ήταν τουλάχιστον μέσα στο γιοταχή.
0: Και δηλαδή, από επαγγελματία οδηγό, γιατί οδηγός βιτιοφόρου.
2: Δεν λέει κάτι ο επαγγελματίας. Οι επαγγελματίες παίρνουν τα διπλώματά τους, είτε δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης κατηγορίας με πιστοποιήσεις κτλ. Αλλά αυτό δεν πιστοποιεί τη συμπεριφορά, την καλή συμπεριφορά.
1: Και την αντίληψη που έχει στους δρόμους.
2: Σωστά, και να θέλει να παραμείνει υγιής και αρτιμελής και αυτός και η οικογένειά του, αλλά να μην δημιουργήσει και ένα πρόβλημα σε μια άλλη οικογένεια. Γιατί φανταστείτε τώρα με το σκλεστής χώρεσε και πέρασε. Εάν πέρναγε, μια μανούλα θα έκλαιγε αυτόν τον άνθρωπο. Επειδή εκείνος θέλει να κάνει, και γιατί το έκανε, προσπέρασε, γιατί το έκανε. Πόσο πιο γρήγορα θα έφτανε στο τέλος της ημέρας τον προορισμό του. Και πόσο σημαντικός είναι ο προορισμός που πάμε στο τέλος, όποιος και να είναι αυτός. Που είναι πιο σημαντικός από τη ζωή μας και την αρτιμέλεια.
0: Στον οποίο προορισμό, οδηγώντας έτσι, μπορεί να μην φτάσουμε ποτέ και εμείς οι ίδιοι.
2: Ξέρετε. Ναι, σωστά. Ξέρετε, εγώ λέω πάρα πολλές φορές, δεν είναι μία κατηγορία ανθρώπων που είναι υπέτη για τα δυστυχήματα. Είμαστε όλοι συνυπέτη. Όλοι έχουμε τις ίδιες ευθύνες. Ίσως μέρη περισσότερες, λιγότερες κάποιος. Αλλά η ατομική ευθύνη, το λέμε και το ξαναλέμε και πολλές φορές ο κόσμος αντιδρά σε αυτό. Εάν δεν θέλεις να επιβιώσεις, δεν θες να εφαρμόσεις τον κώδικα που είναι ο μπούσουλας και δεν σκέφτεσαι ότι πραγματικά είναι η πιο δύσκολη και επικίνδυνη δραστηριότητα που κάνεις κάθε μέρα, θα φτάνουμε στο σημείο να θάβουμε κόσμο.
1: Ξέρετε, κύριε Μαρκουίζο, αναφέρουμε την επαγγελματική ιδιότητά του, γιατί ο άνθρωπος αυτός, έχοντας ως επάγγελμα την οδήγηση, έχει δει πολλά πράγματα και αντιλαμβάνεται, θεωρούμε, πολύ πιο καλά από μη επαγγελματίες τους κινδύνους του δρόμου.
2: Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Και οι Ιταλίκες πάνε στη Γαλλία δεν μιλάνε γαλλικά. Δηλαδή το ότι οδηγεί κάθε μέρα δεν σημαίνει ότι σκέφτεται κάθε μέρα. Ίσως πολλές φορές να σου πω, επαγγελματίες οι οδηγοί, οι οποίοι κάθονται 10 και 12 και 15 ώρες στο τιμόνι ημερησίως, το έχουν απομυθοποιήσει λιγάκι. Και ξέρετε ότι πολλοί εξ αυτών δεν φορούν και ζώνη ασφαλείας. Και υπάρχει και ρύθμιση που λέει, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις εντός του αστικού ιστού, κάποιοι επαγγελματίες λόγω της καθημερινότητάς τους, ας μην φορέσουν ζώνη. Δηλαδή πράγματα τα οποία το 2026 δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Απλά πράγματα, μιλάμε για απλά πράγματα. Δηλαδή τι λέμε, υπάρχει ένας κώδικας, ένας μπούσουλας που πρέπει όλοι να θέλουμε να τον εφαρμόσουμε, και αυτός υπάρχει με σκοπό να σταματάει κάποιος που έχει κόκκινο φανάρι για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο επόμενος που έχει πράσινο. Να σταματήσουμε σωστό για να περάσει αυτός που έχει την προτεραιότητα. Να μην μιλάμε σε κινητό για να μην αποσπάται η προσοχή, το μεγαλύτερο θέμα, η απόσπαση προσοχής.
0: Ναι.
2: Που η απόσπαση προσοχής μπορεί να έρθει από το κινητό τηλέφωνο. Μπορεί
1: και θέλει λίγα δευτερόλεπτα για να γίνει το κακό, δεν θέλει και πολύ χρόνο.
2: Όχι δευτερόλεπτα, δέκατα.
1: Πλάσματα, ναι.
0: Πάντως παρά την αυστηροποίηση του κώδικα και όσον αφορά τη χρήση κινητού, όλο το καλοκαίρι και εδώ στο κέντρο της πόλης βλέπω δίπλα στο φανάρι και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι με το κινητό και μάλιστα όχι απλά μιλάνε, δεν το κρατάνε απλά για να μιλήσουν, στέλνουν μήνυμα. Και πηγαίνουν με μία ταχύτητα εκείνη την ώρα γιατί έχει κίνηση, ας πούμε, και θεωρούν ότι επειδή έχει κίνηση και δεν υπάρχουν μεγάλες ταχύτητες εκεί με 15, 20, 25 χιλιόμετρα, σου λέει εντάξει, το ελέγχω, ας πούμε. Στέλνω και ένα μήνυμα.
2: Δυστυχώς δεν είναι μόνο όσοι μιλούν στο κινητό, γιατί 5 στους 10 μιλούν χωρίς ψήρα, χωρίς hands-free, χωρίς συνδεσιμότητα του αυτοκινήτου, και άλλοι 4 μιλάνε με συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο. Άρα 9 στους 10 μιλούν. Υπάρχουν 3 στους 10, 33%. Οι οποίοι στέλνουν γραπτά μηνύματα και email και δεν μπορώ να καταλάβω πώς συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, το έχω δει να γίνεται, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, πραγματικά περνάνε ολόκληρα μέτρα, δεκάδες, εκατοντάδες μέτρα, χωρίς να βλέπουν οι χειριστές των αυτοκινήτων μπροστά τους για να στείλουν ένα μήνυμα. Και το μήνυμα που θα στείλουν δεν έχει καμία σημασία μπροστά σε αυτό το οποίο διακυβεύεται. Είναι αυτό που προσπαθούν να εξηγήσουν. Υπάρχουν άλλο ένα 15% στο σύνολο. Και στην νεολαία 25% που βλέπουν τηλεόραση κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Βάζουν σύριαλ, βάζουν τηλεπαιχνίδια, βάζουν αγώνες ποδοσφαίρου. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι πραγματικά ότι όταν μπαίνουμε σε ένα όχημα το οποίο αρχίζει και κινείται από 0 χιλιόμετρα στο 0,1, πρέπει να είμαστε απολύτως προσιλωμένοι. Το κινητό πάντα το τίνω, προτρέπω όλους τους συμπολίτες μου. Βάλτε το στην άκρη. Αυτά που έχετε να πείτε δεν είναι τόσο σημαντικά. Σταματήστε στην άκρη αν είναι κάτι το σημαντικό, να το συζητήσετε γιατί θα πρέπει να τεκμηριώσετε λόγο, να αντιληφθείτε τι σας λέμε, να απαντήσετε. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης λοιπόν πρέπει να είσαι αφοσιωμένος στην πιο δύσκολη και επικίνδυνη δραστηριότητα. Και από εκεί και πέρα, ακόμα και για τις ταχύτητες που λέμε για υψηλές ταχύτητες, όλοι μας κινούμαστε με πάρα πολύ υψηλές ταχύτητες. Και θεωρώ ότι αυτό το νέο είναι ρύθμιση των 30 χιλιόμετρων εντός αστικού ιστού. Είναι πραγματική το 30 ότι πρέπει να πηγαίνουμε τόσο. Άρα, θέλω να πω πολλές φορές, μια μητέρα η οποία, να τώρα το Σεπτέμβριο θα εξηγήσουν τα σχολεία, άργησε να πάει το παιδί σχολείο. Θα προσπαθήσει να πάει γρήγορα, να πάρει απουσία. Αυτές οι ταχύτητες που αναπτύσσει είναι εγκληματικές. Όπως και στα νησιά. Τώρα,
0: πάμε και στα νησιά για να δούμε τώρα πόσο οδηγούμε εκεί που πάμε, και δεν είναι μόνο τα νησιά, είναι και οι προορισμοί, οι πυρωτικοί που δεν έχουν κάποιοι πολύ καλούς δρόμους και οδηγούμε έχοντας όλη μας την οικογένεια μέσα αυτή τη φορά, έτσι, γιατί πάμε οικογενειακώς διακοπές και συνήθως το αυτοκίνητο, κύριε Μαρκούζιο, είναι και φορτωμένο και με ένα φουσκωμένο στρώμα θαλάσσης. Με κάποια σωσίβια που μας κλείνουν, θεωρούμε ότι είναι και καλό, δεν χρειάζεται κιόλας, μας κλείνουν και όλο το πίσω τζάμι.

0: 95,1.
1: Σε λίγα λεπτά να πούμε εμείς.
2: Μα στέλνει εδώ ο χιλιάρχος ο μοτοσυκλετιστής. Πέρασε όχι επειδή χώρεσε, επειδή κράτησε την ψυχραιμία του και βρήκε τρόπο να επιζήσει. Εντάξει, τον χαρακτηρίζει με το βιτιοφόρο, δίχως να του πάρουν για λίγο καιρό το δίπλωμα και μετά θα είναι έτοιμος να ντύσει τις οικογένειες στα μαύρα. Μην το αφήνετε έτσι, παρακολουθήστε την υπόθεση μέχρι το τέλος. Εάν ξαναπιάσει τιμόνι αυτός ο άνθρωπος, υπεύθυνοι θα είναι εκείνοι που του το επέτρεψαν να πιάσει τιμόνι. Εδώ πέρα, να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν και τι ποινική μεταχείριση θα έχει ο συγκεκριμένος οδηγός. Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχουμε την εικόνα από την κάμερα και το είδαμε.
1: Ναι, και το είδαμε φαντάσου, και από την οπτική του μοτοσυκλετιστή.
2: Φαντάσου άλλες τέτοιες περιπτώσεις, πόσες φορές μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μάρκο Ίζο και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή και λέγαμε λοιπόν για τον τρόπο που οδηγούμε εκεί που πάμε στους προορισμούς, με αυτοκίνητα που είναι με όλη μας την οικογένεια μέσα και φορτωμένα συνήθως μέχρι την οροφή, ακόμα και με στρώματα θαλάσσης φουσκωμένα και τα σχετικά.
3: Σωστά, και προφανώς χωρίς ζώνες, γιατί δεν χωράμε να βάλουμε ζώνες. Ναι. Χαλαρώνουμε αρκετά στις διακοπές και βάσει της στατιστικής έχουμε περισσότερα και ατυχήματα και δυστυχήματα τόσο στο σημείο αναφοράς μας, είτε αυτό είναι νησί είτε είναι υπηρετικά σημεία, και κυρίως και στις πόλεις που αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι στις διακοπές δεν μειώνονται οι πιθανότητες, αυξάνονται, γιατί υπάρχει σαφώς περισσότερος κόσμος στα νησιά, τα οποία το δίκτυό τους είναι δύσκολο πραγματικά. Ναι. Αυτό είναι το δίκτυο και άρα στις συνθήκες πρέπει να προσαρμοστούμε για να επιβιώσουμε. Και βλέπεις όχι μόνο αυτά τα φορτωμένα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και εκεί, τον τόπο αναφορά, τους κινούμενοι μέσα στα νησιά, στις πόλεις, στα χωριά, οπουδήποτε κινούνται και μεγαλύτερες ταχύτητες, καταναλώνουν αλκοόλ, δεν φορούν τα μέσα προστασίας που είναι η ζώνη και πολλές φορές βλέπουμε και μοτοσυκλετιστές οι οποίοι είναι σχεδόν γυμνοί. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα και ένα ρίτσα με ένα μαγιό από κάτω, κοντό ενδεχομένως κάποια αγορά για να μην φορούν καν μπλούζα από πάνω. Αυτό είναι άκρος επικίνδυνο, διότι είναι τόσο μη φιλικό περιβάλλον που είναι οι ξυρολιθιές δεξιά-αριστερά από το δρόμο, οι δρόμοι είναι ασθενοί, υπάρχουν κόσμος, πάρα πολύ κίνηση. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε περίπτωση όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο ή ανεβαίνουμε σε ένα όχημα.
2: Πάμε και στους άδειους δρόμους της Αθήνας, που αυτές τις ημέρες όσοι είμαστε εδώ στην Αθήνα βλέπουμε απίστευτες ταχύτητες να αναπτύσσονται.
3: Ναι, έχουν πάντως περιοριστεί γενικότερα όλα αυτά, τόσο με τον φόβο που φυλάει τα έρημα σε κάποιους ενδεχομένους έλεγχους που κάνει η τροχέα. Υπάρχουν ακόμα φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται κυρίως προς τα νότια ή στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε κάποιους κεντρικούς δρόμους. Ναι, συνηθίζεται, είτε επίτηδες είτε κατά λάθος, δηλαδή αναπτύσσουν ταχύτητες επειδή είναι ο δρόμος παραπάνω από τα όρια. Τώρα τα λέμε παραπάνω από τα όρια, τώρα στο όριο 70 να πας 80, οκ, δεν έγινε και κάτι. Mm-hmm. Αλλά όταν το όριο είναι 70 και πας 150, σε δρόμους που μπορεί να εισέλθει οποιοδήποτε από πεζό, ζώο, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, είναι ακραία εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή το 140-150 στους δρόμους της Αττικής είναι ακραία ταχύτητα που βλέπουμε πολλές φορές.
2: Είναι ακραία, ναι.
3: Πάντως, για να μην βλέπουμε μόνο τη μία όψη του νομίσματος, να δούμε και την άλλη. Ότι έχει λειτουργήσει λίγο, όχι η συμπεριφορά των πολιτών, δεν έχει βελτιωθεί. Έχει αναγκαστικά βελτιωθεί ο Έλληνας συμπεριφορά του, χωρώντας τη ζώνη του, το κράνος.
1: Λόγω προστίμου.
3: Ναι. Λόγω προστίμου. Και να σας πω την αλήθεια, με δύο τρόπους αλλάζει συμπεριφορά κάποιος, ιδίως ένα σύνολο. Είτε με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση που χρειάζεται χρόνια, δεκαετίες και από γενιά σε γενιά να περνάνε τα μηνύματα και να διαμορφωθεί τέλος πάντων μια οπτική κουλτούρα σε όλη τη χώρα, είτε με τον έλεγχο όπως πραγματοποιήθηκε σε όλες τις υπόλοιπες μητροπολιτικές περιοχές, χώρες, οπουδήποτε έχει λειτουργήσει σύστημα, ιδίως με κάμερες ή με αυστηρούς ελέγχους και εφαρμογή του νόμου, γιατί μπορεί να υπάρχουν νόμοι, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται. Mm. Βλέπουμε μια πολύ καλή έτσι. Ερύθμιση που έχει γίνει τώρα και με την τροχέα και οι έλεγχοι έχουν αυστηροποιηθεί και υπάρχει και το καθολικό αλκοτέστ, το οποίο πολύ δύσκολα κάποιος περνάει και υπάρχει μια μείωση η οποία αποτυπώνεται και στο κομμάτι της κατανάλωσης στα μαγαζιά. 22% το 25% ήταν μια σημαντική μείωση, κανείς δεν πρέπει να επαναπαύεται. Το Vision Zero είναι τοπικό, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να κουμπίσουμε όσο το δυνατόν λιγότερους νεκρούς. Φτάσαμε στους 500, νομίζω 20 πέρσι, 145 λιγότεροι από το 2024 και υπάρχει μια περαιτέρω αύξηση αυτή τη στιγμή το πρώτο εξάμηνο, το οποίο λέει περίπου 200 νεκρούς για το πρώτο εξάμηνο. Αν αυτό συνεχιστεί θα πάμε στους 400 το χρόνο. Είναι ακραίο το νούμερο όταν λέμε 400 νεκροί, είναι ακραίο.
1: Ναι, ναι, λες και είμαστε σε πόλεμη κατάσταση.
3: Από τους 3.500 που ήταν τη δεκαετία του 90 που πέσαμε διαδοχικά, μέχρι τους 2.500, κολλήσαμε για αρκετά χρόνια στους 700, 800, 900. Τώρα για πρώτη φορά σημειώνεται μια μείωση και αυτό έγινε επειδή πραγματικά εφαρμόζεται ο νόμος.
1: Άρα πρέπει να έχουμε τη δαμόκλειο σπάθη, λέτε, πάνω από το κεφάλι μας, διαφορετικά.
3: Όχι μόνο εμείς.
1: Να αλλάξουμε νοοτροπία δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Δεν υστερούμε σε σχέση με τους άλλους διαφάνους. Δεν είναι πιο έξυπνοι, πιο χαζοί. Δεν είναι ότι υπακούν ή δεν υπακούν και εμείς δεν υπακούμε. Είναι σε μια διαδικασία που όταν εφαρμόζεται ο νόμος και ξέρεις ότι εφαρμόζεται, εκεί δυστυχώς αποτυπώνεται ότι πολλές φορές βάζουμε το δίπλωμά μας πάνω από τη ζωή μας. Δηλαδή, φοράω το κράνος μου για να προστατεύσω το κεφάλι μου, το οποίο πρέπει να είναι δεμένο, γιατί βλέπουμε ότι 9 στους 10 φορούν κράνος, αλλά δεν είναι δεμένο. Άρα, μη δεμένο κράνος δεν θεωρείται φορεμένο.
2: Τουλάχιστον δεν το έχουν στο χέρι, κύριε Μαρκουίζο, όπως είχαν παλαιότερα, έτσι, στο χέρι.
3: Όχι αυτό, αλλά το κράνος, αν δεν δεθεί, θα φύγει. Πρέπει να είναι καλό, να είναι το νούμερό μας το σωστό. Να μην είναι ένα γιογιό που το βρήκαμε, απλά το βάλαμε για το πρόστιμο. Το βάλαμε πραγματικά για να προστατευτούμε. Άρα, εγώ βάζω για να προστατευτώ και όχι για να μην μου πάρουν το δίπλωμα.
1: Κράνος ή... βάζουν έστω και για να μην τους πάρουν πρόστιμο. Ζώνες πίσω, στα πίσω καθίσματα βάζει ο κόσμος ή πιστεύει ότι δεν είναι και απαραίτητο.
3: Ξέρετε, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι που ενδεχομένως να γνωρίζουν τη χρησιμότητα, αλλά δεν το κάνουν, δεν ξέρω τους λόγους. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και κόσμος πραγματικά που δεν γνωρίζει τις χρησιμότητες πίσω ζώνης και το διαπιστώνω καθημερινά σε σεμινάριο που πραγματοποιώ.
2: Να το εξηγήσουμε αυτό λιγάκι, κύριε Μαρκουίζο, γιατί πρέπει να φοράνε και οι πίσω.
3: Ναι, πρώτα απ' όλα είναι πιο επικίνδυνος ένας άνθρωπος που κάτσει στο πίσω κάθισμα χωρίς ζώνη από ότι ο μπροστινός. Γιατί το λέω αυτό, για τον ίδιο του τον εαυτό είναι το ίδιο επικίνδυνο. Αν όμως ένας οδηγός φοράει ζώνη και ένας πίσω επιβάτης δεν φοράει ζώνη, είτε φοράει ο οδηγός μπροστά, είτε δεν φοράει, θα τον συνθλίψει βάσει τη ορμή, τη ταχύτητα, τα καριέρα κινησία που θα συνεχίσει να ταξιδεύει. Θα δρανίσει το πίσω σώμα που δεν θα είναι δεμένο και θα συνθλίψει με τόνους δύναμης τον μπροστινό. Που συνήθως ο μπροστινός είναι ο μπαμπάς μας, η μαμά μας, τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, οι κολλητοί μας που επιλέξαμε για συγγενείς μας. Δηλαδή, μέσα σε ένα αυτοκίνητο μπαίνουν πολύτιμοι άνθρωποι για μας και εμείς μένουμε λυμμένοι κάνοντας το παγάκι στο σέικερ. Και κανείς δεν πιστεύει ότι η ζώνη, πιστεύουν μάλλον ότι τους κρατήσει το κάθισμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν κρατάει το κάθισμα αυτή τη σφοδρή σύγκριση. Άρα λέμε σε όλους, βάζουμε ζώνη σε όποια θέση είναι αυτή, διότι ένας αυτή την θλίψη των άλλων, είναι απαραίτητη, ας περιμένουμε λίγο να μπορούμε να τη βάλουν όλοι, να μην αφήνουμε κανέναν, χωρίς ζώνη, εγώ πραγματικά δεν αφήνω κανέναν, και βέβαια θα πρέπει να λειτουργούν και συνδυαστικά, δηλαδή ξέρετε και η μπροστινή ζώνη, επειδή έχουμε όλοι αερόσακους στο αυτοκίνητο, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι είναι ο αερόσακος και τι κάνει. Δεν είναι για να μην χτυπήσω στο ταμπλό ή να μην χτυπήσω στο τιμόνι ως οδηγός και συνοδηγός. Είναι, λειτουργεί συνδυαστικά μαζί με τη ζώνη, όπου συγκρατεί η ζώνη στο σύνολο του σώματος και το κεφάλι αδρανεί και σπάει ο αφιένας. Οπότε και έρχεται ο αερόσακος και λειτουργεί ως σωτήριος για αναπηρίες, οι οποίες δημιουργούν με σπασμένο καφιένες.
2: Τώρα, κύριε Μαρκουίζο, αυτό το συζητάμε τόσα χρόνια και εσείς το έχετε συζητήσει και μαζί το έχουμε συζητήσει, το θέμα της εκπαίδευσης των νεότερων γενιών σε σχέση με την οδική συμπεριφορά και την ασφάλεια και πώς μπορούν αυτό να το εμπεδώσουν. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες, έχω στο μυαλό μου μια πολύ εύλογη διαφήμιση που δείχνει τον πατέρα να μιλάει άσχημα οδηγώντας και το παιδάκι να ανακυκλώνει αυτή τη συμπεριφορά στην παραλία με ένα άλλο παιδάκι. Δηλαδή αυτό που βλέπει να το μιμεί. Ως προς αυτό, το επίπεδο των ηλικιών των μικρών, γίνονται δράσεις αξιόλογες που να μπορούν να εκπαιδεύσουν από νωρίς τα παιδιά μας, τουλάχιστον ως προς τη συμπεριφορά την οδηγική?
3: Ναι, η συμπεριφορά είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποκτήσει ένα μικρό παιδί μέσα από την οικογένειά του. Πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος άλλος να το αλλάξει. Συνήθως που συνήθως αυτοί που τους αλλάζουν συνήθως είναι οι κολλητοί που έρχονται στη ζωή μας στα επόμενα χρόνια. Άρα τα πρώτα 6 χρόνια ένα παιδάκι καταγράφει ανεξίτηλα όλες τις πληροφορίες που είναι εικόνες, όχι λόγια, εικόνες, από τον μπαμπά και τη μαμά. Άρα αυτοί πρέπει να δημιουργήσουν το χαρακτήρα. Και μετά επικουρικά μπορεί να έρθει και στο σχολείο ένα μάθημα να συμπληρώσει και να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Μα από μόνο το ένα μάθημα σε ένα σχολείο ή μια εκπαίδευση που μπορεί να έχει μια διάρκεια μία ώρα, δύο ώρες ή τρεις ώρες στη ζωή ενός ανθρώπου, σίγουρα θα του δώσει ένα εφόδιο, αλλά όχι αυτό το σημαντικό εφόδιο της καθημερινότητας και της συμπεριφοράς απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους. Άρα υπάρχει μια βελτίωση. Τώρα πώς το βλέπω εγώ, επειδή είπαμε πριν ότι τα πρόστιμα πολλές φορές αλλάζουν συμπεριφορές. Το παιδί που βλέπει τον μπαμπά και τη μαμά δεν ξέρει ότι οι μπαμπάς να φοράνε ζώνη για να μην τους γράψουν. Δεν βλέπουν ότι σταματάνε στο κόκκινο φανάρι γιατί θα σκοτωθούμε ή γιατί δεν θα πληρώσουμε το πρόστιμο. Δεν καταλαβαίνουν εκείνη την ώρα τα παιδιά. Βλέπουν τη γενικότερη συμπεριφορά. Άρα βελτιώνεται με αυτόν τον τρόπο. Και με την ενημέρωση που θα μπορούσε να γίνει και μέσα από τηλεοπτικά δίκτυα, από ραδιοφωνικούς σταθμούς, από τα νέα συστήματα που είναι τα κοινωνικά δίκτυα, να υπάρχουν ενημερωτικά σπότ όπως στην Βόρεια Ευρώπη, να τηρείται ο κώδικας, να είναι αυστηρός, να ξέρει ο άλλος ότι δεν είναι ξέφρεγο αμπέλι πλέον η Ελλάδα, άρα τιμωρείσαι. Και σιγά σιγά ελπίζω και είμαι σίγουρος πλέον, αν δεν σταματήσει αυτή η διαδικασία όπως έχει πάρει μπροστά η μηχανή και δουλεύει, θα έχουμε περαιτέρω μειώσεις. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατέβουμε από εκεί και κάτω. Γιατί υπάρχουν και οι αστάθμιες παράγοντες. Έχουμε 720.000 μοτοσυκλέτες. Στην Αττική τώρα. Οι 720.000 μοτοσυκλέτες κινδυνεύουν καθημερινά. Είσαι εκτεθειμένος. Αν η οποιαδήποτε η παραμικρή πτώση θα έχει τραυματισμό.
1: Και δεν έχουμε πια μόνο μοτοσυκλέτες, έχουμε και πολλά πατίνια.
3: Ναι, και τα πατίνια είναι ένα θέμα. Αντιμετωπίστηκε νομίζω σωστά από το Υπουργείο Μεταφορών. Η απαγόρευση προς ανήλικα παιδιά ήταν σωστή, γιατί είναι πραγματικά ένα δύσκολο μεταφορικό μέσο και τα παιδιά παίζουν με αυτό. Και από τη στιγμή που είσαι σε δρόμο με άλλα οχήματα, κινδυνεύεις γιατί είσαι ευάλωτος χρήστης. Δεν σε βλέπουν, δεν σε υπολογίζουν, δεν σε παρατηρούν. Εύκολα μπορούν να σε χτυπήσουν. Και βέβαια, μια συμπεριφορά παίζοντας, σημαντικό αυτό που λέω, το παίζοντας, μπορεί να κινηθεί παραβιάζοντας όλους τους κανόνες του ΚΟΚ και χωρίς να έχει υπολογίσει το αποτέλεσμα μιας πολύ αδιανόητης πράξης. Και τα παιδιά, σύντος, ξέρετε, δεν ήταν το πρόβλημα μόνο τα 12χρονα ή τα 14χρονα που κυκλοφορούσαν με αυτά στην αρχή της διαδικασίας. Υπήρχαν και πιο μικρά, και 8χρονα. Και 9χρονα, 10χρονα, αυτά δεν καταλαβαίνουν.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ μικρές ηλικίες, ναι, ναι.
3: Δεν έχουν αίσθηση φόβου, κανένα.
1: Όντως, όπως λέτε, το βλέπουν ως παιχνίδι. Είναι σαν το πλαστικό πατίνι που είχαμε στις πλατείες παλιά και κάναμε.
3: Εγώ δεν διαφωνώ μέσα σε συγκεκριμένους χώρους, περιορισμένους, να μπορούν να παίξουν τα παιδιά φορώντας ενδεχομένως έναν ωραίο εξοπλισμό ως άθλημα. Καταλάβατε. Δηλαδή, μέσα σε δρόμους όπου κυκλοφορούν άλλα οχήματα, δεν είναι σωστό να κυκλοφορούν. Το αντιμετωπίζουμε καλά. Και ότι θα ασφαλιστούν, εγώ ακόμα επιμένω στο κράνος. Το ότι ιδίως όσα νοικιάζονται, πώς θα μου προμηθεύσουν το κράνος. Διάβαζα προχθές ότι βρέθηκαν δύο τουρίστες με τέτοια πατίνια χωρίς κράνος και θα είχαν κλείσει. Ένα ζήτημα κι αυτό.
1: Κύριε Μαρκουίζο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής. Και επειδή μιλάμε τώρα για την κυκλοφορία και την κίνηση και όλα αυτά, να πούμε ότι έχουμε άρση το απαγορευτικό απόπλου από τις 4 Σεραφίνα και Λαύριο. Και έχουμε και πρόσθετα και τροποποιημένα δρομολόγια για να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν.
1: Οπότε αυτά που λέγαμε και πριν και με τον Δήμαρχο Τίνου, ότι περιμένουν κόσμο και υπήρχαν και πολλά έκτακτα δρομολόγια ήδη, τα οποία δεν έφυγαν τα πλοία από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Επικοινωνήστε με το Λιμεναρχείο, να ξέρετε, από τις 4 και μετά γίνονται κανονικά τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο, αλλά επικοινωνήστε για να δείτε και την ώρα πρόσθετα αναχώρησης και πότε ακριβώς θα φύγουν.
2: Και επίσης έχουμε και μία πυρκαγιά στην Τρίπολη της Αρκαδίας, με χαμηλή βλάστηση. Έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη, και υπάρχει βεβαίως και συνδρομή από τις υδροφόρες της Ταπλικής Αυτοδιοίκησης.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Έρεται στις 4 το απόγευμα το απογρευτικό απόπειρο από Ραφίνα και Λαύριο, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάγη. Κανονικά εκτελούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχιάς στις εξόδους των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Από τις 4 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν πριν από λίγο σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Αγορά Δράμας και στην Τρίπολη Αρκαδίας. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 59χρονος καθομολογία νευριστής στη Σύνδο. Κατηγορείται για 6 φωτιές.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή για το. Ούτε μισή ώρα δεν μας έχει μείνει,
1: ναι,
0: η Ελένη.
1: Ναι, η στροφούλα τελευταία, τσακ.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Λοιπόν, ο Δημήτρης Σταυρακάκης έχει μπει φουριόζος στο στούντιο, γιατί έχουμε σε εξέλιξη αγωνίσματα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, Δημήτρη.
2: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και πολύ δυνατή μέρα σήμερα στο Κολύμπι, με τελικούς και μη τελικούς, αλλά θα σου κάνω μια τρίπλα, γιατί έχουμε την εξέλιξη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο πρόεδρος και ο διοκτήτης του Ολυμπιακού συναντιέται με τον Βάσκο προπονητή για να καθοριστεί το μέλλον του και η συνέχεια και να γίνει και αποτίμηση. Με βασικό θέμα ότι η ομάδα δεν μπόρεσε να περάσει στο Champions League και έμεινε στο Europa League. Λίγες ώρες λοιπόν πριν το ραντεβού, που είπαμε ότι ήταν για τη μία ώρα το μεσημέρι, έκανε η ΠΑΕ του Ολυμπιακού, έκανε μια ανάρτηση στα social media, στην οποία φαίνεται να κυματίζει η σημαία της ομάδας σε έναν ιστό. Αυτή ήταν η ενιγματική, θα έλεγα εγώ, ανάρτηση. Θυμίζουμε ότι ο 67χρονος Βάσκος έχει καταγράψει 122 αναμετρήσεις στον Ολυμπιακό, 75 νίκες, 27 ισοπαλίες, 20 ήττες. Έχει πάρει το Conference League, έχει πάρει Πρωτάθλημα Ελλάδος, Κύπελλο Ελλάδος, Super Cup Ελλάδος. Τώρα να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το ραντεβού.
0: Που άρα είπαμε, κρίσιμο λοιπόν,
2: ναι,
0: ραντεβού
2: είναι σε εξέλιξη
0: για τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό.
2: Για την εξελίξη στον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα σε εξελίξεις στο Μπέρμιγχαμ.
0: Ναι,
2: διότι
0: ναι.
2: Πριν από λίγο στον ακοντισμό η Ελίνα Τσέκο είχε 59 μέτρα και 82 εκατοστά, πέρασε το, έριξε αυτή τη βολή, 59-82. Η Τσέκο έχει όριο στον ακοντισμό, το όριο είναι 61 μέτρα, ήταν στο πρώτο γκρουπ, λογικά με, με αυτή τη βολή έχει περάσει στον τελικό. Περιμένουμε φυσικά το δεύτερο γκρουπ που είναι σε εξέλιξη για να δούμε τι θα γίνει. Αλλά λογικά με το 59-82 έχει περάσει στον τελικό. Ο Καραλής πρώτο άλμα στα 5-60, το επικοντό. Έχει διαδοχικά ύψη 5-25, 5-45, 5-60, 5-70, 5-80. Το όριο είναι το 5-80. Θα δούμε αν θα φτάσουν μέχρι εκεί. Πάντως ο Καραλής είναι σε εξέλιξη, έχει περάσει άνετα το 5-60 και έχει ξεκινήσει και την προσπάθειά της η Αναστασία Ντραγκομύροβα στο επτάθλο, ενώ ο Γιάννης Ρίζος στο επικοντό έκανε 3 άκυρα στο 5-25 και έτσι αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην ΕΡΤ η Ελίνα Τζέκο για τη συμμετοχή της στον ακοντισμό.
3: Λοιπόν, ο αγώνας πήγε καλά. Όπως έχω ξαναπεί, οι εντάσεις είναι διαφορετικές σε αυτές τις διοργανώσεις. 59-82, season best, μέτρα τα οποία δεν τα ξανάριξα φέτος, σε μια έτσι ασταθές χρονιά που είχα. Όλα καλά, ευελπιστώ να είμαστε μέσα. Θα δούμε και τώρα με το επόμενο group τι θα γίνει και προχωράμε. Είμαι έτοιμη για τελικό. Η αλήθεια είναι ότι το άριξα στην πρώτη βολή, μετά το χάλασα λίγο, ξενέρωσα γιατί έμπαινα σφιγμένη. Και πάλι τα 59 μέτρα δεν είναι μέτρα που με αντιπροσωπεύουν. Παρ' όλα αυτά, αν με το καλό είμαστε μέσα στο τελικό, θα είμαι μια πολύ διαφορετική Έλληνα. Ξέρουμε ότι τα έχουμε αυτά τα μέτρα και ακόμα περισσότερα θα το βρούμε.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα χθες στη Στεφανίδη.
0: Πάμε στη Στεφανίδη, η οποία έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
2: Φυσικά έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Φυσικά η έκτη θέση είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία ότι έκανε 4-60 καλύτερο φετινό της. Είναι επιτυχία ότι επανήλθε. Είναι επιτυχία ότι μπόρεσε και ήταν σε μια μεγάλη πάλι διοργάνωση στην οποία έχει θριαβεύσει το παρελθόν. Θυμίζω ότι η Στεφανίδη έχει πάρει 5 μετάλλια ευρωπαϊκά, 2 χρυσά και 3 αργυρά. Και είναι πολύ μεγάλη ιστορία ότι επανήλθε. Μόλις τελείωσε ο αγώνας της, πήγε στον προπονητή της και σύζυγό της, τον Μίτσελ Κρίερ, ο οποίος κρατώντας το παιδάκι του, το γιο του, που είναι το Τζόρτζ, που είναι 13 μηνών, πανηγύρισαν αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πέρασε με την τρίτη προσπάθεια του 4-60, δεν μπόρεσε το 4-70. Είναι αθλήτρια πολύ πολύ μεγάλη και είναι και αθλήτρια που έχει δώσει το στίγμα της ακόμα και τώρα που είναι 36 ετών και λέει ότι θέλει να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες, εκεί θα είναι 38. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να κάνει μια διαχείριση μέχρι τα επόμενα 2 χρόνια για να μπορεί να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
3: Σίγουρα, γενικά η χρονιά είναι τόσο διαφορετική για μένα, έχοντας τον μπέμπι, έχοντας τον Μπατού, στην προπόνηση, αγώνες παντού. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα. Και ας μην πήρα μετάλλια, είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα σίγουρα. Παρ' όλα αυτά είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Ήρθα εδώ με φετινό ρεκόρ 4.48, έκανα φετινό ρεκόρ στο προκριματικό, φετινό ρεκόρ στο τελικό. Είχα και ένα στοίχημα με την αδερφή μου. Είχαμε έτσι μια διαφορά γιατί ξαναξεκίνησε επί κοντό. Με το 50 την ισοφάρισα και με το 60 την πέρασα. Οπότε είχε μεγάλη σημασία αυτό για μένα. Αλλά είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Δεν αισθάνθηκα στο σωματικά όσο καλά αισθάνθηκα στο προκριματικό, για να είμαι ειλικρινής. Υπήρχε ένα θέμα με το τρέξιμό μου σήμερα. Ίσως απλά δεν αισθανόμουν όσο καλά, ίσως ήμουν κουρασμένη, δεν ξέρω. Και νομίζω αυτό έλειπε. Και όσο μπαίνεις μέσα στον αγώνα, λίγο ξεχνάς αυτές τις λεπτομέρειες και απλά αγωνίζεσαι. Και νομίζω αυτό έγινε στην τρίτη προσπάθεια στο 60. Και στην πρώτη στο 70, για να πω την αλήθεια, είμαι ευχαριστημένη και με την προσπάθεια που έκανα στο 70. Το μόνο που δεν είμαι ευχαριστημένη που δεν τελείωσα τις προσπάθειες στο 70, γιατί άλλαξα κοντάρι και το φοβήθηκα. Θα είμαι τελείως ειλικρινής, το φοβήθηκα ξεκάθαρα. Αλλά ξαναλέω, δεν έχω ξαναδεί τον πύχη στο 460 φέτος. Και τον είδα στο 470 και έκανα και ένα καλό άλμα, οπότε είμαι φοβερά ικανοποιημένη.
2: Μάλιστα, λοιπόν, είπε για τον άντρα της ότι τον έχει πιάσει μέση του, διότι αυτός κουβαλάει το παιδί.
0: Τον είδα χθες στη διάρκεια
4: τα οικογενειακά βάρη.
2: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό που λέει τα οικογενειακά βάρη, γιατί οι άνθρωποι ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν κάποιον να φυλάξει τον μπέμπι. Και ο μπέμπις έρχεται μαζί στις προπονήσεις, πάει στους αγώνες, κάνει το προπόνηση η Στεφανίδη, το κρατάει.
4: Γρήγορα επανήλθε η Στεφανίδη.
2: Επανήλθε πολύ γρήγορα.
4: Πάρα πολύ γρήγορα.
2: Θα έχετε πει στο πίσω μέρος του μυαλού σας όμως.

0: στο δίσκο, ο Δημήτρης Παυλίδης, 64 μέτρα και 34 εκατοστά, πήρε την 8η θέση. Είναι η καλύτερη επίδοση που έχει κάνει, η τρίτη καλύτερη της καριέρας του. Ήρθε με τη δεύτερη προσπάθεια, ο 8ος, πολύ πολύ σημαντική επιτυχία και για τον Παυλίδη. Ξαναλέω ότι έχουμε σε εξέλιξη τώρα το επικοντό, όπου από το δεύτερο προκριματικό γκρουπ που ήταν και ο Ρίζος, μόλις τρεις έχουν περάσει τα 5.60. Θυμίζω ότι 5.60 έχει κάνει και ο Καραλής. Και σήμερα το απόγευμα τι έχουμε? Έχουμε τη συνέχεια του επτάθλου με Αναστασία Ντραγκομύροβα. Τελικός στο Ύψος, ο Μέρλος και ο Μίτας συμμετέχουν. Αν περάσει, θα περάσει ο Καραλής, ο τελικός του είναι την Κυριακή το βράδυ, αρκετά αργά. Είναι 9.30 ώρα το βράδυ της Κυριακής ο τελικός του.
1: Οπότε, πού το ολοκληρώνεται
0: την Κυριακή το βράδυ?
1: Α, μάλιστα.
0: Σάββατο τελείο. Αύριο έχουμε και τελικό στο Τριπλούν, 10 και 4 το βράδυ. Και είναι και ο τελικός την Κυριακή του ακοντισμού, που λογικά θα περάσει η κυρία Τζέκο, όπως φαίνεται με αυτό το 52 που έριξε, 52-90 θα περάσει. Συγγνώμη, 59 είπα. Την Τζέκο. Η Τζέκο λοιπόν φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι σύμφωνα με αυτά που είναι σε εξέλιξη του αγωνίσματος θα μπορέσει να είναι στον τελικό. Πάμε τώρα στην Κολύμβηση.
1: Πάμε.
0: Για να αφήσουμε τελευταίο το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, στο Κολύμπι. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί έχουμε στις 7.30 ώρα 100 πεταλούδα γυναικών, τελικός Άννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη. Στις 8 παρά 1 λεπτό 50 πρόστιο ανδρών είναι με τον Χρήστου να μετέχει στον τελικό του αγωνίσματος, στο 50 ύπτιο, συγγνώμη. Επίσης έχουμε την Παυλοπούλου μετά μεικτή ατομική γυναικών στον ημιτελικό, την Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων στις 9 το βράδυ και τον Σίσκο στον ημιτελικό στα 200 πεταλούδα.
1: Έμπλησε το πρόγραμμα.
0: Ο Απόστολος Χριστού χθες προκρίθηκε, είπαμε, στο σημερινό τελικό. Είναι στις 9 παρα 10, συγγνώμη. Σημείωσε 22-44 στον ημιτελικό το 50 ύπτιο. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης το 2022 και το 2024. Και πάει να κάνει την τρίτη παρουσία του σε βάθρο. Σκοπεύει το χρυσό μετάλλιο. Λέει όμως ότι πρέπει να είναι υπέρβαση για να ανέβει στο βάθρο. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
2: Άρη, θέλω να διώξω την εκκίνηση για αποσυντονίστηκα και ήμουν πιο άργος στο πρώτο 15. Αλλά είναι πιο γρήγορο το πρωί και κάπου εκεί περίμενα να κολυμπήσω. Θα λέω πιο γρήγορα, αλλά το ότι έχω μια θέση στο τελικό είναι πολύ σημαντικό. Όπως τα βλέπω τα πράγματα, χρειάζεται υπέρβαση έτσι ώστε να βρεθώ στο βάθρο. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να κυνηγήσω και το παλιό ρεκόρ. Και από εκεί πέρα θα έχω πολλές πιθανότητες για το βάθρο. Άμα κατέβω το 24-3 δηλαδή.
0: Είπαμε ότι από τον πρωινό προκριματικό πέρασαν στα τελικά. Μάλλον τα χθεσινά ημιτελικά πέρασαν σήμερα στα τελικά, στα 100 πεταλούδα, η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη. Η Ντουντουνάκη περίμενε 5 ολόκληρα χρόνια, προσπαθούσε από το Τόκιο να είναι στους τελικούς. Ήταν στην καταραμένη ένατη θέση και το κατάφερε, έκανε 56-99 στον ημιτελικό και είναι στο σημερινό τελικό. Πέρασε με την τρίτη καλύτερη επίδοση. Επίσης πέρασε και η Δαμασιώτη, που θα τη δούμε το απόγευμα στον τελικό, με 57-87, είναι 8η καλύτερη επίδοση. Σήμερα το πρωί είχαμε δύο προκρίσεις στα ημιτελικά. Η Νικόλ Παυλοπούλου με την 7η καλύτερη επίδοση στα 200 μεικτή ατομική, 2.13.38, και ο Απόστολος Σίσκος ήταν αργυρός στα 200 ύπτιο, αγωνίστηκε στα 200 πεταλούδα, ήταν τέταρτος στη σειρά του, 1.57.06, πέρασε με την 10η επίδοση. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε τελικό με Ντουντουνάκη Δαμασιώτη 100 πεταλούδα, τελικό με τον Χρήστου που θα υπερασπιστεί τον τίτλο του, τελικό με τη Βασιλάκη και δύο ακόμα ημιτελικούς με Σίσκο και Παυλοπούλου.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και με την κολύμβηση και να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια, γιατί και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε ενδιαφέρει και εσένα για την ΑΕΚ.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμό.

0: είναι για κάθε ηλικία. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, Δημήτρη, έχουμε είδηση από τον Στίβο.
3: Ναι, με το 59-82 η Ελίνα Τσέκο προκρίθηκε για τον τελικό του ακοντισμού. Έτσι τελείωσε και το άλλο γκρουπ και περνάει στον τελικό του ακοντισμού η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022, η Ελίνα Τσέκο. Θα τη δούμε στον τελικό του ακοντισμού. Είπαμε ότι στον προκριματικό έκανε 59-82. Λοιπόν, τώρα έρχεται εβδομάδα με πολύ μπάλα.
2: Ναι.
3: Ξεκινάμε, η ΑΕΚ την Τρίτη παίζει για τα play-off του Champions League εκτός έδρας με την Λεύσκη Σόφια στις 10 το βράδυ. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Την άλλη εβδομάδα θα παίξει το δεύτερο. Εάν προκριθεί, πάει στη League Phase του Champions League. Εάν αποκλειστεί, θα πάει να παίξει League Phase Europa League. Εκεί που είναι ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
3: Εντάξει, έχει το μαξιλαράκι ό,τι και να γίνει.
2: Ναι. Το καλό που τη θέλω βέβαια να συνεχίσει το Champions League. Τώρα εγώ το λέω όπως Ελισάβετ.
3: Εσύ το λες, αλλά...
2: Η Κατσαμπέκη δεν παίρνει. Να η Κατσαμπέκη
3: βλέπεις ότι δεν παίρνει. Όχι,
2: δεν ξέρω τι ομάδα είναι η Κατσαμπέκη.
4: Θα συμφωνήσω με την Ελισάβετ Σαλαμάρο όσο ναι. Σε αυτό το, και αυτό το θέμα.
3: Λοιπόν, τώρα, play-off Europa League.
4: Την προσπερνάει το μεταξύ.
3: Όχι, την προσπερνάω, εγώ άκουσα την άποψή σου.
4: Αλλά τέλος πάντων.
3: Ζητήθηκε
4: και υπόθηκε.
3: Play-off του Europa League, την ερχόμενη Πέμπτη, ο Όφη υποδέχεται την CSKA Σόφιας. Την κανονική CSKA, την ιστορική. Την ομάδα του στρατού.
4: Όχι τη 1948.
3: Όχι αυτά τα
4: 1948.
3: 8 η ώρα παίζει στο Παγκρίτριο πρώτο παιχνίδι. Είναι play-off Europa. Την άλλη ομάδα θα πάει στη Σόφια. Και αν προκριθεί, πάει στη League Phase του Europa. Αν αποκλειστεί, πάει στη League Phase του Conference.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε
2: έχει
3: και αυτός
2: μαξιλαράκι.
3: Έχει μαξιλαράκι.
2: Τώρα, στο μαξιλαράκι δηλαδή, πέρασε απευθείας ο ΠΑΟΚ όμως.
3: Οι τρεις ομάδες, ΑΕΚ, ΟΦΗ, Ολυμπιακός, πάνε ό,τι και να γίνει, θα είναι στην Ευρώπη.
2: Πολύ τώρα, ΠΑΟΚ.
3: Πρώτο, να σου πω για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός παίζει Playoff Conference League. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στο ΑΚΑ με τη Χράντεκ Κράλοβε από την Τσεχία.
2: Ναι.
3: Πάει μετά δεύτερο παιχνίδι στη Τσεχία. Αν προκριθεί, προκρίνεται. Συγχαρητήρια, πάει στη League Phase του Conference.
2: Αν όχι.
3: Ναι. Αν όχι, πάει στο σπίτι του.
2: Α, ναι. Δεν έχει μαξιλαράκι για τον Παναθηναϊκό.
3: Δεν έχει μαξιλαράκι για τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο είναι και για τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ χθες έχασε με 3-2 στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ.
2: Και αποχαιρέτησε το Europa.
3: Αποχαιρέτησε το Europa και θα παίξει την ερχόμενη Πέμπτη με την Μπραν από την Νορβηγία. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα στις 8 το βράδυ. Mm-hmm. Μια ψιλοάγνωστη ομάδα, αλλά έτσι όπως θα κάνει ο ΠΑΟΚ είναι.
2: Ναι. Πολύ... Δεν πάει καλά το πράγμα.
3: Ναι. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα παίξει και αυτό Playoff Conference. Αν προκριθεί, πάει στη League Phase του Conference. Mm-hmm. Αν αποκλειστεί,
2: όπως ο Παναθηναϊκός, σπίτι του.
3: Αντίο ζωή. Χθες λοιπόν ο ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, τώρα
3: είναι αντίο ζωή για αυτές τις ομάδες. Αν πας από τόσο.
2: Εγώ είμαι πιο ευγενική, εντάξει, δεν λέω.
3: Ναι, είσαι καυστική όμως και δεν φαίνεται. Λοιπόν, πάμε για να.
2: Φαίνεται, πίστεψε με.
3: Για να ακούσουμε και τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Χθες ο ΠΑΟΚ 3-2 έχασε στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ. Είχε χάσει 1-0 στην Τούμπα. Ήταν μια κακή εμφάνιση. Πλήρωσε τα λάθη του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Χαλάρωσε πολύ αμυντικά. Δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση. Και όχι μόνο αυτό, έχει και το πλήγμα ότι μετά το 3-2 που μείωσε, είχαμε δύο κόκκινες κάρτες σε δύο παίχτες του, στον Αντρία Ζήφκοβιτς και στον Γερεμέγεφ, οι οποίοι δεν θα παίξουν στα παιχνίδια, στο πρώτο παιχνίδι με την Μπραν. Ακυρώθηκε γκολ του ΠΑΟΚ στο 77, για το οποίο διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ, ήταν στο 77 Ελέο Βαρ. Προηγήθηκαν οι Βέλγοι στο 19 με τον Πέτρο, στο 34 ο Αντρία Ζήφκοβιτς το 1-1, ο Αμπρός 2-1 στο 47, 55 Σικάν 3-1, δηλαδή ήταν και χάνει 3-1, είναι και πάλι αντίο ζωή, είναι, να το πούμε απλά, και ο Γερεμέγεφ στο 88 με πέναλτι έκανε μείωση σε 3-2. Έτσι, ένα κακός ΠΑΟΚ. Φαίνεται ο ΠΑΟΚ δεν ήταν έτοιμος για το Europa. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, για να σας πω μετά τι έκανε και ο Καραλής, αν προκρίνεται και πώς.
5: The goal that they don't allow is totally irregular.
6: Θεωρώ ότι μας ακύρωσαν ένα κανονικό τέρμα, το οποίο εκτιμώ ότι δεν ήταν offside. Επίσης δεν μας έχουν δώσει οι διαιτητές ένα πέναλτι πέρα μας σε μια φάση με τον Μπιανκόνεν. Αλλά πέρα από όλα αυτά, αν μετά από τη σημερινή βραδιά σταθούμε στις αποφάσεις της διαιτητής, θα είμαστε σε λάθος δρόμο. θεωρώ πως θα πρέπει σήμερα στο μεδρό παιχνίδι υπήρχε μια ομάδα η οποία ήταν ανταγωνιστική και μια ομάδα η οποία δεν ήταν ανταγωνιστική. Θα πρέπει να μάθουμε από αυτές τις καταστάσεις όπως είχατε και στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου. Στο προηγούμενο παιχνίδι έδειξαν κάποια λίγα πράγματα, κάποια λίγα από το αντίπαλο. Στο σημερινό παιχνίδι θα μπορούσα να πω ότι παίρνουν μάστερ στο κομμάτι πώς ήταν, το πόσο ανταγωνιστική ήταν. Θα πρέπει να μάθουμε από αυτό, προκειμένου να βελτιωθούμε ακόμη παραπάνω, αν δεν μάθουμε, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
2: Και τέλος το ποδόσφαιρο, και έχουμε και άλλη θετική είδηση από το Στίβο.
3: Ναι, πριν από λίγο, στο επικοντό, ο Εμμανουήλ Καραλής με μόλις μια προσπάθεια έκανε ένα 5.60, θυμίζω το όριο 5.80, πέρασε στον τελικό την Κυριακή 9.30 ώρα, όπου εκεί θα απολαύσουμε μια μονομαχία με τον Ντουμπλάντιτς, τον μεγάλο Σουηδό κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ. Ο Καραλής δείχνει.
2: Ας ελπίσουμε ότι θα κλείσει το πανευρωπαϊκό Στίβου με μια μεγάλη επιτυχία και με ένα μετάλλιο από τον Μανόλο.
3: Και θυμίζω ότι είπαμε πριν από λίγο ότι πέρασε και η Τζέκο στον τελικό του κοντισμού, οπότε καλά νέα, σας ευχαριστώ, καλά περάσαμε.
4: Εμείς
3: πείτε στο τέλος για το μεσημέρι τι θα έχουμε, γιατί ακολουθώ πιστά το μενού. Εντάξει.
2: Όχι, κοίτα να δεις τώρα.
4: Μιλήσει αρκετά για
2: θα σου πω τώρα, μιλήσαμε για μενού. Σήμερα, επειδή έχω προετοιμασία για το γλυκό το Βριανό.
3: Το οποίο εμείς δεν θα γευτούμε.
4: Ναι,
3: ούτε εγώ, ούτε η κυρία Κατσαμπέκη.
2: Πρέπει να πάω να κάνω προετοιμασία και τα λοιπά. Και θέλει αρκετή ώρα να κάνω τον κορμό. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο για να κάνω και μαγειρική. Η μαγειρική θα πάει και δευτεία για αύριο.
3: Επειδή έρχεται δύσκολο απόγευμα με πολύ κολύμπη, κυρία Κατσαμπέκη.
4: Εγώ θα είμαι εδώ, θα σου κρατώ το χέρι σταθερά. Μαζί θα πάμε.
2: Νομίζω μαζί θα κολυμπήσουμε.
3: Με τέσσερι τελικού. Και δύο ημιτελικούς για τα ελληνικά χρώματα.
4: Εδώ θα τα λέμε όλα στα δελτία ειδήσεων.
2: Με πολλοκέφαλο θα φύγεις από
3: εδώ. Όχι, θα έχουμε, ευχαριστώ να σας πω, θα έχουμε κάτι ελαφρύ το μεσημέρι για φαγητό.
2: Όταν λες ελαφρύ, έτσι δώσουν έναν ορισμό.
3: Μια μελέτα, κάτι τέτοιο. Όχι, ελαφρύ.
2: Εντάξει.
3: Και μετά λίγο παγωτό για να σβήσει.
2: Θα παραγγείλεις ομελέτα.
4: Να σβήσει ομελέτα.
3: Θα δω κάπου, θα πάω για μία
4: ώρα. Όχι, Ελισάβετ, θέλει παγωτό για να σβήσει την ομελέτα.
2: Είναι αυτό που λέγαμε χθες με την διαιτολόγο. Ένα παγωτάκι.
4: Αυτό δεν λέγαμε.
2: Να σου πω, δεν σου κάνει και εσένα μια φέτα καρπούζι, ας πούμε, που έλεγε διαιτολόγος χθες.
3: Με παγωτό θα φάμε. Φράουλα θα
4: φάμε. Μια φέτα καρπούζι με παγωτό.
3: Ή λεμόνι, τέτοιο.
2: Έχεις την εντύπωση ότι επειδή είναι φράουλα είναι πιο light κάτι?
3: Όχι, είναι πιο δροσιστικό για μένα.
2: Α, εντάξει.
3: Λοιπόν, γεια σας κορίτσια, να είστε καλά.
2: Αχ, Βρελένη, σε λυπάμαι.
4: Αχ, βρε Ελισάβετ, και εγώ με λυπάμαι.
2: Γιατί σκέφτομαι ότι εδώ θα είναι ανοιχτές όλες οι τηλεοράσεις το απόγευμα, όλο το απόγευμα και το βράδυ. Και ενώ μπορεί να γίνεται σε άλλα πράγματα της τρελής, εσύ θα ακούσω όλα τα θλήματα.
4: Όλα αυτά, και όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, ο Δημήτρης τα ζει κιόλας. Δηλαδή, όταν γίνεται η προσπάθεια του αθλητή. Ο Δημήτρης.
2: Είναι κερκίδα ο Δημήτρης.
4: Ακριβώς.
2: Μα είναι όμως. Δεν γίνεται αλλιώς.
4: Οπότε θέλουμε, δεν θέλουμε.
2: Συμπάσχεις κι εσύ.
4: Οπωσδήποτε. Αλλιώς δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Εντάξει.

0: Αναφέρθηκε σε αυτό το σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα φορτηγό που συγκρούστηκε με γιο ταχύ και έχουμε 8 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Είναι κλειστό το ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Έτσι, σοβαρό τροχαίο με τραυματίες 8. Στο σημείο έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να γίνει η διακομιδή. Είναι κλειστό το ρεύμα προς Άκτιο. Υπάρχουν εκεί ουρές χιλιομέτρων. Πολλοί οδηγοί οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην κίνηση που έχει δημιουργηθεί.
1: Και ο Σεπολιώτης αναφέρεται στον διαβόητο, όπως λέει, οδηγό του βιτιοφόρου, που θέλει πέρα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να κατηγορηθεί για απόπειρα φόνου με δόλο. Αυτός λέει, αν ζούσε στον Καναδά και φυλακή θα πήγαινε και θα του απαγόρευαν τη διαβίου οδήγηση. Είπε και ο Θοδόσης Πάνου ότι αυτή είναι η αρχική αντιμετώπιση που θα έχει από τον νόμο. Γιατί θα πάει και σε εισαγγελέα προφανώς.
0: Βεβαίως θα ακολουθήσει και άλλη διαδικασία για το
1: και θα δούμε
0: οδηγό.
1: Γιατί η κατηγορία για αυτόν τον άνθρωπο θα είναι προφανώς διαφορετική. Δεν θα είναι μόνο διοικητικού προστίμου ή οτιδήποτε.
0: Κάπου εμείς εδώ σταματάμε. Ναι. Ολοκληρώνουμε αυτό το πενθήμερο
1: των μαραθώνιων τετράωρων εκπομπών πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό, όπως είπες εσύ, πολύ πετυχημένα. Και ευτυχώς που δεν έχεις βάλει και το βραδινό δίπλα.
0: Όχι, όχι, όχι, εντάξει, το κράτησα αυτό. Λοιπόν, για αυτές τις μέρες λοιπόν ήμασταν εδώ στα μικρόφωνα του Real FM, η Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και η Ελένη Κατσαμπέκη.
0: Σήμερα είχαμε μαζί μας τον φανταστικό, καταπληκτικό Αντώνη Μορτάκη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε την Ειρήνη Κούρτη,
0: την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξή της. Και θα έλεγα, Ελισάβετ, έτσι να κλείσουμε αυτό το πενθήμερο με ένα τραγούδι για τις Μαρίες μας.
1: Για τις Μαρίες μας. Εγώ θα μου επιτρέψεις να το αφιερώσω στη δική μου Μαρία, στην κόρη μου.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Να είναι καλά όλες οι Μαρίες, οι Μάροι, οι Παναγιώτες, οι Παναγιώτιδες, οι Δέσποινες, όποιος άλλο γιορτάζει και τον έχω ξεχάσει, συγγνώμη. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, γιατί αύριο είναι γιορτή για όλους. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε όπου και αν βρίσκεστε.
0: Καλό απόγευμα.

0: GMP. Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα.
0: Γιατί... TRT 95,1 FM Stereo.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses in the dogs.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη.

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσον θα γυρίζει η γη, tour, εισιτήρια στο more.com.
1: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Ο Σόζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
6: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμά,

0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελμα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους.

0: Παρασκευή 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς
2: σήμερα. Σώζουμε αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
3: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικό Σύλλογο Ισπανία, η προστασία των ζώων.

0: Μαρινάκης με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφασίστηκε να συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ο Βάσκος προπονητής. 2 ώρες διήρκεσε η συνάντηση, όπου συζητήθηκαν επίσης θέματα ενίσχυσης του ρόστερ με απότερο στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League, καθώς και την καλή πορεία στο Europa League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real
0: Weather. Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Μυρίζουν εδώ και δεκαετίες αγιόκλημα και γιασεμί. Φέρνουν αναμνήσεις από βραδιές με πανσέλινο και αστέρια, χαλίκια και popcorn. Διαθέτουν προσωπικότητα, στυλ, φανατικό κοινό και μια ιδιαίτερη νοσταλγική αισθητική, άρρηκτα συνδεδεμένη με καλοκαίρι και Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, τα θερινά σινεμά απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο.

Με μουσικό θέμα λοιπόν, τα φώτα της πόλης του Τσάρλι Τσάπλιν. Η ιστορία των θερινών σινεμά στην Ελλάδα ξεκινά στις αρχές του 1900. Η καινοτομία που έγινε συνήθεια άρχισε από πλανόδιους που έστειναν ένα μεγάλο πανί και έκαναν υπαίθριες προβολές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Το κοινό συνεπαρμένο παρακολουθούσε τις ασπρόμαυρες κινούμενες εικόνες που εκτυλίσσονταν κάτω από τον έναστρο ουρανό. Οι πρώτοι θερινοί κινηματογράφοι ανοίγουν τη δεκαετία του 1910. Μία αυλή ή μία ταράτσα με λίγο χαλίκι, μερικές πλαστικές καρέκλες και ένα κομμάτι πανί είναι αρκετά για να δημιουργηθούν οι πρώτοι ανοιχτοί χώροι προβολής που συνδυάζουν το σινεμά με την νυχτερινή διασκέδαση. Η τάση που σήμερα έχει επανέλθει στη μόδα και θέλει τους θερινούς να σερβίρουν ποτά, κοκτέιλ, φαγητά είχε ξεκινήσει 100 χρόνια πριν, όταν οι πρώτοι θερινοί κινηματογράφοι είχαν δωρεάν είσοδο, όμως υποχρέωναν τους παρευρισκόμενους να αγοράζουν το ποτό τους. Το εισιτήριο καθιερώθηκε 2 δεκαετίες μετά, τη δεκαετία του 30, όταν οι θερινοί κινηματογράφοι είχαν πια εξαπλωθεί για να φτάσουν με τα πολεμικά σε μια αλματώδη ανάπτυξη. Τα θερινά σινεμά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο με τον Γιάννη Καραγευρέκη στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, ο οποίος θα σας καλέσει απόψε να θυμηθείτε όμορφες στιγμές από τους ελληνικούς θερινούς κινηματογράφους. Ποιες είναι οι ταινίες λοιπόν που αγαπήσατε παρακολουθώντας τις πρώτη φορά σε ένα θερινό σινεμά και ταυτόχρονα ποιες είναι οι μουσικές που τις συνοδεύουν. Όλα αυτά θα τα μοιραστούμε για τις επόμενες 3 ώρες, τώρα που πλέον έχουν χαλαρώσει τα μέτρα και έχουν ανοίξει οι θερινοί κινηματογράφοι, ταυτισμένοι απόλυτα με το ελληνικό καλοκαίρι, αγαπημένη μορφή διασκέδασης για όλους μας. studio@atrialfm.gr για τα email σας και βέβαια το 211-200-8200 στην διάθεσή σας για μουσικές προτάσεις και αναμνήσεις αποκλειστικά από θερινούς κινηματογράφους.

Φέρνει αυτόματα στο μυαλό τη δεκαετία του 60. Το συγκεκριμένο τραγούδι βέβαια ακούστηκε στο soundtrack της ταινίας Catch Me If You Can. Γεια σου Νίκο, είχα δει μου λέει το Braveheart σε θερινό κινηματογράφο εκεί στη δεκαετία του 90 και με συνεπήρε το soundtrack του James Horner. Ενδεχομένως να το ακούσουμε στη συνέχεια, Νικόλα, εκεί στη Λέσβο, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Πέτη, υπέροχο λέει θέμα το απόψινό, καλή δύναμη, καλά να περάσουμε. Καλησπέρα και στον Νίκο, έχω δει το email το οποίο έχει στείλει και θα το διαβάσω την ώρα που θα διαλέξω και ένα μουσικό θέμα από τα 11 που μου έχει στείλει. Καλησπέρα Σόφη μου, καλώς βρεθήκαμε με τον Λουκιανό. Απόψε στην έναρξη δεν γινόταν διαφορετικά, μια εκπομπή αφιερωμένη στα θερινά σινεμά να μην ξεκινήσει με το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι. Καλησπέρα σε Αλεξάνδρα, σε Φάνη και Ναπολέοντα εκεί στο Βελιγράδι. Να είστε καλά, σας στέλνω την αγάπη μου. Γενιές Ελλήνων λοιπόν μεγαλώνουν με εικόνες, γεύσεις και μυρωδιές από popcorn και γλυκό βύσσινο, σπιτικό παγωτό και τυρόπιτα, χαλίκι κάτω από τα πόδια και πλαστική καρέκλα μπροστά από μία μεγάλη οθόνη. Τη δεκαετία του 60, μόνο στην Αθήνα, στον Πειραιά και στα Προάστια καταγράφονται 320 θερινοί κινηματογράφοι. Μπορείτε να φανταστείτε τον αριθμό. 320 θερινά σινεμά μόνο στο νομό Αττικής. Το θερινό σινεμά λοιπόν έτσι γίνεται η αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια που φέρνει στο ελληνικό κοινό τη μαγεία από τους παλιούς στάρ του Hollywood μέχρι τις μεγάλες μορφές του ελληνικού σινεμά και σπουδαίων ευρωπαίων κινηματογραφιστών.

Οι Box Tops και το The Letter και αυτό από τη δεκαετία του 60 ακούστηκε όμως σε ελληνική ταινία. Αν κάποιος λοιπόν εκείνη την εποχή είχε παρακολουθήσει την ταινία «Ο Μπούφος» με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Πάντζα, θα είχε ξεχωρίσει μέσα στην ταινία και το συγκεκριμένο τραγούδι, τεράστια επιτυχία της δεκαετίας του 60. Είναι κάτι νύχτες λοιπόν με φεγγάρι μες στα θερινά τα σινέμα. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της απόψινής θεματικής βραδιάς εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλησπέρα Βελισάριε, καλή εργασία και καλή δύναμη σου εύχομαι. Γεια σου Νίκο, είναι πάρα πολλές οι ταινίες λέει, που είδαμε καλοκαίρια, ειδικά τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80, τότε που βασίλευε η ομορφότερη διασκέδαση για εμάς τους παλαιότερους. Πολλές λέει από αυτές τις είδα παράνομα, είτε σε μάνδρα, είτε σε ταράτσα, είτε στο διπλανό μπαλκόνι, λόγω εκείνης της κακής ταμπελίτσας ακατάλληλο που υπήρχε ανάμεσα στις φωτογραφίες στην είσοδο. Έτσι λοιπόν τιμή απόψε στα παλιά θερινά σινεμά της γειτονιάς μου, Αττικών, Κυψελάκη, Νανίτα, Αελό, το οποίο υπάρχει, Μετροπόλ, Κολοσσέο, Τριανών, που επίσης υπάρχει και Broadway. Και στη συνέχεια μου έχει στείλει ο Νίκος ορισμένες από τις ταινίες που έχει παρακολουθήσει σε θερινό σινεμά, όπως το West Side Story, το Magnificent Seven, το Rio Bravo και Άλαμο, James Bond from Russia with Love, Indiana Jones, η Μεγάλη Απόδραση, Σέρπικο, Ρος Πάνθυρας και ανάμεσα σε όλα αυτά, A Summer Place από το 1960.

Νίκο, τα ωραιότερα απ' όλα είναι η περίοδος εκεί της δεκαετίας του 60 που πραγματικά οι θερινοί κινηματογράφοι γνωρίζουν την μεγαλύτερη άνθησή τους. Στη συνέχεια, πολύ αργότερα, κυρίως στη δεκαετία του 80, θα έρθει η ύφεση, θα έρθει η κάμψη, κυρίως και λόγω του βίντεο το οποίο είχε μπει στη ζωή μας και στη συνέχεια της ιδιωτικής τηλεόρασης στα τέλη της δεκαετίας του 80, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί θερινοί κινηματογράφοι να κλείσουν και να φτάσουν να είναι τελικά ένα είδος προς εξαφάνιση. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την μεγάλη οικονομική κρίση, οι θερινοί κινηματογράφοι έχουν έλθει ξανά στο προσκήνιο και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για την Ελλάδα και το καλοκαίρι της. Γεια σου, Αρετή, πολύ χαίρομαι που βλέπω μήνυμά σου. Πρώτη φορά, λέει, σε θερινό σινεμά στο Χάρης, στην Κηπούπολη, τρίτη δημοτικού. Μας άφησε η μητέρα μου να πάμε και εκείνη έφυγε στο νοσοκομείο για την εργασία της. Είδαμε, λέει, τότε τον εξολοθρευτή και φοβόμασταν στο δρόμο να γυρίσουμε σπίτι. Τελευταία ταινία, λέει, σε θερινό κινηματογράφο, ο Τιτανικός, έφυγα για Σπάρτη και δεν έχω ξαναπάει από τότε. Και οι δύο καταστροφικές, Αρετή μου, από τη μία ο εξολοθρευτής, από την άλλη ο Τιτανικός. Εγώ θα σε πάω σε μία πιο πρόσφατη του 2019, μία ταινία του Quentin Tarantino, η τελευταία του ταινία που από ό,τι διάβασα σήμερα μπορεί να είναι τελικά και το κύκνιο άσμα του. Καθώς, όπως δήλωσε, σκέφτεται να μην γυρίσει πλέον άλλη ταινία, γιατί θέλει να σταματήσει, όπως λέμε, με το κεφάλι ψηλά. Δεν θέλει δηλαδή να φύγει και να τον θυμούνται όλοι με κακές ταινίες. Οπότε η τελευταία του ταινία από το 2019 ήταν του Once Upon a Time in Hollywood. Εξαιρετικό soundtrack, όπως κάνει πάντα ο Ταραντίνο σε όλες του τις ταινίες. Αυτήν έτυχε και την είδα πρώτη φορά σε θερινό κινηματογράφο. Οπότε, Αρετή, εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα μέσα από αυτήν την ταινία, ο Bobby Womack και το California Dreaming.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Αύριο στη Real News. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μυρινή.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Καλά μας ταξίδια.
10: Χορηγός της εκπομπής είναι...
11: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
12: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Αύριο στη Real News.
13: Στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνου στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα διόδια Ελευσίνας και στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Σε ίσχυε αυξημένα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν σε σύγκρουση νταλίκας με 3 αυτοκίνητα στην είσοδο της Σύραγγας Ακτίου. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Βάρδα Ηλίας και στον Λαχανά Θεσσαλονίκης.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, που απόψε θα μεταβληθεί κατά κάποιο τρόπο σε θερινό κινηματογράφο. Γεια σου Ιωάννα μου στο Ρίο, καιρός λέει να ετοιμαστούμε ψυχολογικά για ένα καλύτερο καλοκαίρι που θα περιλαμβάνει και δροσερό θερινό σινεμαδάκι. Καλησπέρα στον Ευάγγελο στην Τρίπολη. Γεια σου Γιώτα. Με γύρισες λέει πολλά χρόνια πίσω όταν ήμουν πολύ μικρή. Το θερινό σινεμά που έχει χαραχτεί στη μνήμη μου και στην καρδιά μου ήταν στο Ζάπιο στην Αίγλη. Και έρχεσαι πάνω στην ώρα, καθώς αυτό ετοιμαζόμουν να πω ότι το παλαιότερο θερινό σινεμά στην Αθήνα που λειτουργεί μέχρι και σήμερα είναι η Αίγλη στο Ζάπιο, που ξεκίνησε το 1903 με την προβολή της γαλλικής ταινίας 10 γυναίκες κυνηγούν έναν άντρα. Η Αίγλη λοιπόν στο Ζάπιο, το παλαιότερο θερινό σινεμά στην Αθήνα από το 1903. Καλησπέρα και στην Μπέτη. Πρώτο μου λέει θερινό σινεμά, στο συνέψυχικό πήγαινα σχολείο και η ταινία που είδα ήταν φυσικά ο Πρωτάρης.

Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson για την Betty και το συνέψυχικό. Καλησπέρα στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 646. Ανήκω λίγα τα μία έννοια στο χώρο αυτό και με στεναχωρεί ότι οι πολυκατοικίες που έγιναν δίπλα στα θερινά και βέβαια μετά τα κυνηγάνε για να τα κλείσουν. Περιορίστηκαν είναι η αλήθεια. Σε αντίθεση με τους κλειστούς κινηματογράφους, όταν μιλάμε για τα παλιά θερινά σινεμά που δεν μπορούσαν να τα γκρεμίσουν, τα περισσότερα από αυτά μετατράπηκαν σε γκαράζ τα χρόνια στα οποία υπήρξε η κάμψη στον θερινό κινηματογράφο. Όμως πάλι στις ημέρες μας έχουν αρχίσει να παίρνουν τη θέση που τους αξίζει. Καλησπέρα ναυσικά, τι ωραίο θέμα λέει απόψε. Θα στείλω η Στερουγιούλα, μείνει σε τον Άκη, βεβαίως, το περιμένω με μεγάλη χαρά. Πολλούς χαιρετισμούς στη Χριστίνα στο Μόντρεαλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Ρίτσα, πολύ όμορφο θέμα μου λέει το απόψινό, ελπίζω να το απολαύσουμε. Γεια σου Μάγδα, αγαπημένο θέμα, τι να θυμηθώ μου λέει από τα θερινά σινεμά, πρώτο πρώτο μου έρχεται το σινεμά «Ο Παράδεισος». Όπως καταλαβαίνεις Μάγδα, έτσι θα κλείσει απόψε αυτή η εκπομπή. Την ίδια επιλογή βλέπω και από το φίλο μου το Λεωνίδα, αγαπημένο θέμα λέει απόψε για τις στιγμές που περάσαμε σε θερινά σινεμά. Και επειδή λέει μικρός δούλεψα σε θερινό κινηματογράφο, αγαπώ ιδιαίτερα το σινεμά Παράδεισο. Καλησπέρα και στη Δήμητρα, θερινό σινεμά μου λέει στην Πάτρα και η ζωή είναι ωραία με τον Ρομπέρτο Μπενίνι. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο συνδυασμό. Όλα όσα έχετε στείλει τα έχω σημειώσει ήδη και θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Ταυτόχρονα όμως θέλω να μου λέτε και τις αναμνήσεις σας, ποιοι ήταν οι αγαπημένοι σας θερινοί κινηματογράφοι, αλλά και τι προτιμούσατε να τρώτε και να πίνετε κατά τη διάρκεια των ταινιών, γιατί εδώ υπάρχει μεγάλο θέμα. Έχουμε από τη μία τη βυσσινάδα, έχουμε από την άλλη το παγωτό, την τυρόπιτα. Για πείτε λοιπόν στα μηνύματά σας ποιες ήταν οι προτιμήσεις σας και κατά τη διάρκεια των προβολών.

Καλησπέρα Μαρίνα, και το δικό σου μήνυμα θα το διαβάσω μαζί με την επιλογή που έχεις κάνει. Λέγαμε νωρίτερα για το παλαιότερο θερινό κινηματογράφο της Αθήνας που είναι η Αιγλή στο Ζάπιο. Στα βόρεια προάστια αντίστοιχα, από τα παλαιότερα θερινά σινεμά είναι η ιστορική Μπομπονιέρα που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1918 στην Κηφισιά. Οι κάτοικοι του κέντρου σίγουρα γνωρίζουν το Παλάς που λειτουργεί από το 1925 στην ταράτσα του ομώνυμου χειμερινού κινηματογράφου, σήμα κατά δεθέν της περιοχής. Εκεί στο Παγκράτη το έχω επισκεφθεί από τα πολύ μικρά χρόνια. Φυσικά και η καταπράσινη όαση επί της Πρατίνου. Ενώ όταν μιλάμε για θερινό κινηματογράφο, ιδιαίτερα στην Αθήνα, δεν γίνεται να μην κάνουμε αναφορά στο Θησίον. Το Θησίον λειτουργεί από το 1938 και ταξιδεύει τους θεατές στον κόσμο παλαιών και νέων κινηματογραφικών παραγωγών. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, ακριβώς κάτω από την οθόνη, υπήρχε ένα ενιδρίο με χρυσόψαρα και κοχύλια. Βέβαια, το σημαντικότερο πλεονέκτημα για το Θησίο είναι ότι κάθεσαι απέναντι από το πανί για να παρακολουθήσεις μια ταινία και ταυτόχρονα παρακολουθείς τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Ίσως η πιο όμορφη θέα θερινή.

0: Real FM.
1: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Η κινηματογραφική μεταφορά του musical Hair από τον Broadway έγινε το 1979. Κάπου εκεί πρέπει να το παρακολούθησε σε θεϊνό κινηματογράφο και η Μαρίνα, η οποία γράφει στο μήνυμά της: μαζευτήκαμε πλήρως μοντέρνα πλέον, άντε και στα δικά μας Μαρίνα. Ανυπομονώ να ανοίξει το απόλυτο όνειρο ότι η ζωή θα είναι μαγική. Τα θερινά σινέμα του Ματιού, Ρία και Μαϊάμι. Εδώ λέει κάτι από το 70, από ελληνικές ταινίες τα καλοκαίρια δεν βλέπαμε πολύ. Η απόλυτη εμπειρία ήταν το Jesus Christ Superstar, από τις πρόσφατες εμπειρίες ένας υπέροχος γείτονας. Αλλά και σε επεξεργασμένη κόπια το Breakfast at Tiffany's με σινεμά γεμάτο σε συνθήκες πανδημίας. Αυτό λέει πολλά για το σήμερα του σινεμά και πώς αυτό χτίστηκε σε ένα υπέροχο χθες. Νομίζω, κλείνει στο μήνυμά της, ότι αυτή την ανάμνηση λατρεύουμε να αναπαράγουμε κάθε καλοκαίρι. Γεια σου Λεωνίδα, το Tam Tam λέει. Ήταν ο προάγγελος της Coca-Cola και το πουλούσαν στα διαλύματα και στα μικρά μπαρ του κινηματογράφου μαζί με chips και σάμαλοι. Στιγμές ζωής. Ο Νίκος από την άλλη καταρχήν λέει ξηροκάρπι, φιστίκι, πασατέμπο. Μετά μέσα υπήρχαν σάμαλοι, παστέλι, κοκ και τυρόπιτες. Εγώ λέει πάντως έπαιρνα πάντα τυρόπιτα με πορτοκαλάδα με ανθρακικό. Καλησπέρα και στη Μαρία, σινεμά ο Παράδεισος λέει με τα χίλια. Όπως σας έχω υποσχεθεί, η εκπομπή θα κλείσει με το σινεμά Παράδεισο. Καλησπέρα και στη Λίτσα, η οποία έχει πάρει popcorn αγκαλιά και έχει ξεκινήσει να ακούει την εκπομπή, αλλά ταυτόχρονα το μυαλό της ταξιδεύει, αν κρίνω σωστά από τη φωτογραφία, στο Σινέ Παρί. Ακόμη έναν αγαπημένο ελληνικό θερινό κινηματογράφο. Γεια σου Έλενα, εγώ θυμάμαι λέει το Πράσινο Μήλι. Το είδα στη Σαρονίδα. Συγκινητική ταινία, δάκρυα, δίπλα στα γιασεμιά. Έχει και μία φοβερή σκηνή, εκεί που ακούγεται ο Φρέντ Αστέρ με το τσικ του τσικ. Madge doesn't care, I certainly don't. Neither do I.

Fred Astaire, Cheek to Cheek, κανονικά μέσα από την ταινία Top Hat του 1935. Όντως όμως ακούγεται και μέσα στο πράσινο μήλι. Και πολύ καλά έκανες και μας το θύμισες, Έλενα, εξαιρετική ταινία, και αν την έχεις δει εκεί και στη Σαρονίδα και τα δάκρυα ήρθανε δίπλα στα γιασεμιά, ακόμα καλύτερα. Στα ομορφότερα αθηναϊκά σινεμά συμπεριλαμβάνεται και το Σινεψηρή, με ατμόσφαιρα παλιάς Αθήνας, πνιγμένο στα γιασεμιά, με ωραιότατη σαγκρία στο μπαρ. Η Αθηναία στο Κολονάκι, ίσως με την ωραιότερη σπιτική τυρόπιτα. Τα εξαρχαιώτικα φυσικά, Ριβιέρα και Βόξ, με τα οποία έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές σινεφίλ. Έχουμε περάσει από τα συγκεκριμένα σινεμά εκεί στα Εξάρχεια πάρα πολλές φορές. Ο Ζέφυρος στα Πετράλωνα σε μια καταπράσινη αυλή, και το Σινεφ Λίσβος φυσικά στο Παλαιό Φάληρο. Σε κήπο δίπλα στη θάλασσα, με ταινίες πρώτης προβολής και με συνοδεία από φρεσκοψημένα καλαμάκια. Γεια σου Γιώργο, προς τιμήν λέει μιας υπέροχης ανάμνησης από τον θερινό κινηματογράφο του Δήμου Λάρισσας πριν από 25 χρόνια, όταν με την κοπέλα μου πήγαμε να δούμε την ταινία του Νίκου Νικολαίδη «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα». Ιδιαίτερη σκηνή εκείνη των τίτλων αρχής, όπου ακούγεται και το κομμάτι των Platters.

0: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητή.
4: DRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
5: Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Φίνικας Ρεθύμνου, για την κατάσβεση της οποίας επιχειρούν 4 ελικόπτερα. Μήνυμα εκένωσης έλαβαν από το 112 οι κάτοικοι σε Σούδα και Φωτεινάρη. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης πυρκαγιές στη Βάρδα Ηλία, στο Λαχανά Θεσσαλονίκης και στο Πυλί της ΚΟ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν στο μεταξύ αρχές σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο για θερμές εργασίες, άναμα φωτιάς και χρήση ψισταριάς κοντά σε δασική έκταση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων, καθώς αναχωρούν και οι τελευταίοι εκδρομές του 15 Αυγούστου. Σε ισχύ έχουν τεθεί μέτρα της τροχέας, απαγορεύεται έως τις 10 το βράδυ η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. 8 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, τραυματίστηκαν σε σύγκρουση νταλίκας με 3 αυτοκίνητα στην είσοδο της Ήρακας Ακτίου, στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Συνεχίζει στη τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Αποφασίστηκε να υπάρξει άμεση ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League και την καλή πορεία στο Europa League. Στην κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Άννα Ντουντουνάκη τερμάτισε στην 4η θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα και η Γεωργία Δαμασιώτη στην 8η θέση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather.
12: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, που απόψε έχει μετατραπεί σε θερινό κινηματογράφο. Γι' αυτό και η μουσική του Μωρή Ζαρ από το πέρασμα στην Ινδία στην έναρξη αυτής της δεύτερης ώρας. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον απέναντί μου στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Ήταν η εποχή στις δεκαετίες του 50 και του 60 που στο διάλειμμα της προβολής έβγαινε ο βοηθός από τον μπαρ με τον ξύλινο δίσκο και διαφήμιζε φωναχτά σάμαλι, παστέλι, κοκ, φιστίκια, πασατέμπο, λεμονάδες, πορτοκαλάδες, μπιράλ για να περνάει η ώρα. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα θυμήθηκαν τώρα τον μπιράλ. Οι ταινίες παίζονταν τότε με την υπόκρουση ενός συνεχούς υφέρποντος θορύβου που δεν ενοχλούσε όμως κανέναν αφού όλοι έσπαγαν με τα δόντια τους στα σποράκια. Ήταν τότε μια εποχή εν πολλής ασπρόμαυρη, αλλά είχε γούστο και τη γλέταγε ο κόσμος όταν τα βράδια μύριζε το γιασεμί, το νυχτολούλουδο, η γαρδένια και το αγιόκλημα. Μέσα στη σχετική δροσιά, μετά τη ζέστη της ημέρας, που ακόμα δεν είχε γίνει καύσωνας όπως τις ημέρες μας. Πώς και πώς περίμεναν όλοι να ανοίξουν τα θερινά σινεμά που έπεσαν ταινίες σε δεύτερη προβολή, αλλά έδιναν σε πρώτη χαρά στον κόσμο. Έβλεπες κάτι βραδιές, ολόκληρη γειτονιά παρούσα, τα πειράγματα και οι φάρσες είχαν την τιμητική τους, οι άνθρωποι βλέπετε γνωρίζονταν, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα ο καιρός της αντιπαροχής.

On Days Like This, Matt Monroe μέσα από το Italian Job. Γεια σου Ευάγγελε, με τον τελευταίο των Μοϊκανών, φαντάσου τον αυτό, ναι, και σε θερινό σινεμά. Καλησπέρα Τούρη, τι υπέροχη βραδιά μου λέει απόψε. Τζιν Κέλλη χορεύοντας τη βροχή, το ίδιο τραγούδι μου λέει καταπληκτικό. Προβολή μου λέει σε θερινό σινεμά, φαντάζεσαι να σου τύχει με βροχή. Προφανώς και έχει τύχει σε πολλούς, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το έχω πετύχει ποτέ. Γεια σου Real Blogger, τι μου θύμισες λέει τώρα, τις αστυνομικές ταινίες με τον Λίνο Βεντούρα που τις κυνηγούσα με τα μανίας και που κατά κανόνα τις έβλεπα στο θερινό αέλο. Έχουν ξυπνήσει πάρα πολλές αναμνήσεις, όπως ο Νίκος εδώ από την Άρτα, στο θερινό Σινέο Ορφέας, μου λέει, στην Άρτα, τον Μάρτιο του 44, οι Ναζί μάζεψαν τους Εβραίους της Άρτας και τους έστειλαν στα στρατόπεδα εξόντωσης. 424 συμπολίτες μας δεν ξαναγύρισαν. Μάλιστα, ο τελευταίος επιζών απεβίωσε προχθές, ο Ισάκ Μιζάν. Από το 1990 λειτουργεί νέος θερινός κινηματογράφος Ορφέας στο παραποτάμιο στην Άρτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο για την πληροφορία. Γεια σου Σόφη, ήρθε η ώρα για να διαβάσω το δικό σου μήνυμα. Θερινό σινεμά λέει η αγαπημένη μου βραδινή διασκέδαση κάθε καλοκαίρι. Το πιο αγαπημένο μου θερινό σινεμά είναι πάντα το Σινέ Παρί, όπου η φωταγωγημένη Ακρόπολη μπερδεύεται μέσα στην ταινία. Το έργο όμως του Αλμοδοβάρ, τα ψηλά τα κούνια, το είχα δει στην Πομπονιέρα στην Κηφισιά, όπου είχα πάει μετά από μια κουραστική ημέρα, μουρμουρίζοντας. Με καθήλωσε περισσότερο απ' όλα η Λουθ Καζάλ και έτσι πήγα και το άλλο βράδυ για να ακούσω πάλι το Unan de Amor. Οπότε ψηφίζουμε προς το παρόν Μπομπονιέρα στην Κηφισιά για τα ψηλά τα κούνια και φυσικά την Λουθ Καζάλ αμέσως τώρα. Για εσένα Σοφή.

είσαι καλά, Σόφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Χριστίνα. Δεν μπορώ, λέει, να μην σου πω ότι στις χώρες που μεγάλωσα και έζησα είχαμε τα drive-in καλοκαιρινούς κινηματογράφους και στον Καναδά και στην Αμερική. Ή πηγαίναμε, λέει, με καμπριολέ αυτοκίνητο, ή αν δεν είχαμε, πηγαίναμε με το αυτοκίνητό μας και καθόμαστε μέσα ή φέρναμε καρέκλες για έξω. Αυτή είναι η εκδοχή του θερινού σινεμά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Έτσι επικράτησαν, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 70, τα περίφημα drive-in, τα οποία ήρθαν και στην Ελλάδα. Γνώρισαν δόξα κάποια στιγμή και εδώ. Αλλά ήταν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Γενικότερα, ο θερινός κινηματογράφος δεν είναι μια ελληνική πατέντα. Βέβαια, εμείς μπορούμε να ισχυριστούμε, για παράδειγμα, ότι έχουμε τους πιο όμορφους θερινούς κινηματογράφους, όπως για παράδειγμα το Θησίο, όπως το Σινέ Παρί, όπως το Σινέ Καμάρι στη Σαντορίνη, με την απίστευτη θέα. Από την άλλη όμως, ως πρώτος τουλάχιστον στο βιβλίο Guinness, έχει καταχωρηθεί θερινός κινηματογράφος στην πόλη Μπρουμ της Αυστραλίας, ο οποίος λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1916 στην Chinatown της περιοχής. Το χαρακτηριστικό με το συγκεκριμένο θερινό σινεμά ήταν ότι όταν υπήρχε το φαινόμενο της παλήρειας, κατά τη διάρκεια των προβολών, οι θεατές αναγκάζονταν να σηκώσουν τα πόδια ψηλά για να μην βρέχονται. Κι όμως έχει καταγραφεί στο βιβλίο Guinness. Η Αυστραλία, έτσι κι αλλιώς, είναι μία από τις χώρες που έχει μεγάλη παράδοση σε θερινούς κινηματογράφους. Από την άλλη, οι θερινοί κινηματογράφοι βρίσκονται σε όλο τον πλανήτη και στην Ασία. Για παράδειγμα, στο Ιράκ, οι θεατές συγκεντρώνονταν και περίμεναν υπομονετικά τη δύση του ηλίου για να αρχίσει η προβολή.

Η Σεζάρια Εβόρα και τον Πέσαμε Μούτσο μέσα από το Great Expectations το 1998. Γεια σου Πολύμνια, κάθε χρόνο λέει πάμε σινεμά, σε θερινό. Με την εκπομπή μας από εδώ, με τις καλύτερες ταινίες, αναμνήσεις και μουσικές. Γεια σου Σταυρούλα, καλώς ήρθες στην απόψινη προβολή. Ο Νίκος μου λέει τα θερινά σινεμά στην Αίγινα, Ολύμπια, Ακρογιάλη Άνεσης είναι συνδεδεμένα και με τα πρώτα σκυρτήματα έρωτα στην νεανική μας ζωή, πιάνοντας το χέρι της κοπέλας που τότε θεωρούσαμε θεά. Πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Χάρη, ο οποίος ξεκινάει από την Αυστρία για να επιστρέψει στο σπίτι, για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και το κάνει όπως μου γράφει με την καλύτερη παρέα. Καλό δρόμο να έχεις φίλε. Και προσοχή, θα προσπαθήσω να σου κρατήσω την καλύτερη παρέα για τις επόμενες ώρες. Γεια σου Φροσάκεν, ένα soundtrack clip που μου έχει μείνει είναι το Everybody Needs Somebody από τους Blues Brothers που έτυχε να δω σε θερινό σινεμά. Ο Γιώργος από την άλλη, το αγαπημένο μου λέει, στην εφηβική μου ηλικία ήταν το Sporting στη Νέα Σμύρνη. Παρακολουθούσα ταινία πίνοντας Coca-Cola. Ο Τάσος θυμήθηκα λέει και τα προγράμματα που συνήθως ήταν ένα κομμάτι χαρτί μικρότερο από μισό α4 με μια σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα κλασικά αποσιωπητικά και σε παρένθεση η συνέχεια επί της οθόνης. Τι θυμηθήκατε απόψε, μέχρι και το πρόγραμμα θυμηθήκατε. Ο Μάνος στα κάτω πατήσια, Pepsi ή 7-Up λέει αναψυκτικό. Φυσικά συνοδευόταν από τα πατατάκια με ρίγανη. Απόλυτο συνδυασμός. Ενώ η Γιώτα πορτοκαλάδα λέει η Γρανίτα, γιατί η μαμά δεν ήθελε να κάνω θόρυβο μασώντας. Μεγαλώνοντας όμως, νάτσος με τσένταρ ή ποπκόρν. Αυτά είναι, θα μας ανοίξει και η όρεξη τέτοια ώρα. Ο 646 είμαι λέει από τους λίγους ενεργούς μηχανικούς κινηματογράφου και με φιλμ, όχι μόνο ψηφιακά. Άρα καταλαβαίνεις πώς ακούω την εκπομπή, μιας και έχω εργαστεί σε πολλά θερινά σινεμά. Αφιερωμένο λοιπόν σε σένα το επόμενο που έρχεται, που τυχαίνει να το ακούω ακόμα και τώρα σε θερινούς κινηματογράφους, είτε πριν την έναρξη της προβολής, είτε ακόμη και κατά τα διαλύματα.

0: Real FM.
1: Αύριο στη Real News. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τη δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Αύριο στη Real News.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το Real
3: TRT 95,1 FM στέρεο.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Την Άρη. Σε εξέλιξη βρίσκονται πυρκαγιές στο Πηλιτισκό και στον Λαχανά Θεσσαλονίκης. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν σε σύγκρουση νταλίκας με 3 αυτοκίνητα στην είσοδο της Σύραγγας ακτίου. Περισσότερα στο real.gr.

Πάμε και λίγο σε ταινίες James Bond. Πόσοι από εσάς έχετε παρακολουθήσει ταινία James Bond σε θερινό κινηματογράφο? Για να εκδηλώνονται λίγο τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της ραδιοφωνικής παρέας. Καθώς όμως βρισκόμαστε σε μουσική που προέρχεται από το μεγάλο νησί, να το αφιερώσω στον Δημήτρη και στη Φανή που ακούν αυτή την εκπομπή από τον δρόμο, από την Αγγλία για την Ελλάδα. Αυτή την ώρα και περνάνε υπέροχα. Καλό ταξίδι να έχετε και με το καλό να έρθετε στην πατρίδα.

Γεια σου Γιάννη, η πρώτη μου λέει επαφή με θερινό σινεμά ήταν στην Χλόη, στην πόλη της δράμας με την ταινία Freddy Krueger. Ο θάνατος στο δρόμο με τις λεύκες. Μερικές εβδομάδες αργότερα είδα το υπότες της ελληνικής τραπέζης Monty Python's. Καλησπέρα Μάγδα μου, μαζί λέει με πολλές ταινίες τραγούδια από όσα ήδη ακούστηκαν και άλλες τόσες υπέροχες, οι δύο και τα τραγούδια τους που εγώ έχω συνδέσει με καλοκαιρινά ανέμελα βράδια είναι το Summer Nights από Grease και το The Winner Takes It All από το Mamma Mia. Το σημειώνω, καλό ξημέρωμα να έχεις Μάγδα. studio3lfm.gr για emails, 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο για αναμνήσεις απόψε από θερινούς κινηματογράφους.

Γεια σου Παναγιώτη, που και εσύ θυμήθηκες στον Πυράλ. Πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη στην Σαλαμίνα. Μία ακόμα λέει ταινία του Νικολαίδη ήταν η Γλυκιά Συμμορία. Πρέπει λέει να την έχω δει τουλάχιστον δύο φορές σε θερινό κινηματογράφο και πάντα με συγκινούσε η μουσική. Βεβαίως εξαιρετική και αυτή η ταινία. Ο Real Blogger από την άλλη, ένα έργο που θυμάμαι ότι είδαμε σφιγμένο στο μάχη λόγω του σεναρίου, ήταν το Λαστράντα με την Τζουλιέτα Μασίνα και τον Άντωνι Κουίν. Και φυσικά θυμάμαι τη μουσική του έργου που πήγαινε γάντι. Εάν δεν κάνω λάθος, και θα το τσεκάρω αυτό στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε πολύ λίγο, πρέπει να την έχω μαζί μου τη μουσική από το Λαστράντα, οπότε ενδεχομένως να ακούσουμε και ένα δείγμα από αυτήν. Καλησπέρα και στον Ηλία. Εγώ λέει γνωρίζω πολύ καλά ότι ο ήχος στους χειμερινούς κινηματογράφους είναι καλύτερος. Το συνέστημα να ακούς για παράδειγμα το τσικ του τσικ ή το θέμα από τον Ονό ή γενικά τα μουσικά θέματα του Νίνο Ρότα σε θερινό δεν περιγράφεται. Ίσως απλά είμαι ρομαντικός. Δεν ξέρω αν είσαι ρομαντικός Ηλία, εγώ πάντως θα συμφωνήσω μαζί σου. Είμαι μαζί σου. Είμαι λίγο περισσότερο του θερινού κινηματογράφου.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Η μουσική του Νίνο Ρότα λοιπόν από το Λαστράντα, το οποίο ζήτησε λίγο νωρίτερα ο Real Blogger, ταινία του 1954. Δεν ξέρω πότε την είδε εκείνο σε θερινό σινεμά. Φαντάζομαι πολλά χρόνια αργότερα, σε κάποια δεύτερη ή τρίτη προβολή. Ταινία του Φεντερίκο Φελίνη, με ελληνικό τίτλο «Πουλημένη από τη μητέρα της», με τους Άντωνι Κουίν και Τζουλιέτα Μαζίνα. Καλησπέρα και στον Δημήτρη, γεια σου Μισελ, που γέμισες με πάρα πολλές αναμνήσεις, όπως μου γράφεις το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Γεια σου Σπύρο, θα ήθελα να ακούσω λέει ένα τραγούδι και βασικά να το ζήσω σε θερινό σινεμά, το Une Historia de un Amour. Θα προσπαθήσω γιατί ήδη έχει παίξει μια δική σου επιλογή. Καλησπέρα και στο Δημήτρη στην Πλατεία Αμερικής. Πείτε λέει ό,τι θέλετε, για εμένα ο πιο όμορφος θερινός κινηματογράφος ήταν το Φιλίπ στην Οδό Κύπρου κάτω από την Οδό Λευκωσίας. Κάνοντας έτσι μια αναζήτηση, ετοιμάζοντας την εκπομπή νωρίς το απόγευμα, ανακάλυψε ένα δημοσίευμα από το περιοδικό Εμπρός από τις 11 Μαΐου του 1907. Τότε λοιπόν το περιοδικό αναφέρει ότι 30 κινηματογράφοι ετοιμάζονται να στηθούν το καλοκαίρι του 1907 σε διάφορες συνοικίες των Αθηνών. Και φυσικά τα θερινά θέατρα συνεχίζουν και εκείνα να περιλαμβάνουν κινηματογράφο σαν μια ξεχωριστή ατραξιόν. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα του 1907. Τρία χρόνια αργότερα, η μεγάλη ζήτηση που έχει ο κινηματογράφος σπρώχνει επιχειρηματίες να κάνουν σοβαρές επενδύσεις στη νέα αυτή μορφή διασκέδασης. Το 1913 χτίστηκε το πρώτο κτίριο ειδικά για κινηματογράφο από τον μικρασιάτη επιχειρηματία και πρωτοπόρο στα θέματα του κινηματογράφου, Μαυριδάκη. Ήταν το παλάς που κατόπιν εγκρεμίστηκε και κτίστη στο ίδιο οικόπεδο των Μέγαρων Εφεσίου. Φτάνοντας το 1920, οι θερινοί κινηματογράφοι οι οποίοι καταγράφονται στην Αθήνα είναι αυτός του Ζαπίου, η Έγλη δηλαδή, η οποία είναι καφέ εστιατόριο με ορχήστρα, δύο θερινοί κινηματογράφοι στην πλατεία Συντάγματος, το καφενείο Ζαχαράτου και το καφενείο Περιπτέρου, το Μουλέν Ρούζ και η αλυσίδα Τέρμα Πατησίων, η οποία μάλιστα έχει και ορχήστρα αλλά και εστιατόριο.

Engelbert Humperdinck, The Sound of Your Smile, μέσα από την ταινία Sandpiper του 1965. Γεια σου Έφη, εδώ από το Μαρούσι, κοντά στον Real FM. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Για μένα, λέει, θερινό σινεμά είναι οι μαγικές στιγμές που μοιράζομαι με τον αγαπημένο μου από την αρχή της γνωριμίας μας μέχρι σήμερα, 3 δεκαετίες μετά. Η μυρωδιά του Γιασεμιού, ο έναστρος ουρανός της Αθήνας, η δροσιά μετά από μια αφόρητα ζεστή ημέρα, μαγική ήχη και εικόνες. Μερικά από τα αγαπημένα μας στέκια, Αμίντας, Αρκαδία, Όαση, Εκράν, Ελληνής, Ριβιέρα, αναλύοντας το χρόνο. Να ξεχωρίσω, λέει, γύρω στο 2005 τις ομπρέλες του Χερβούργου στο πανέμορφο δημοτικό σινεμά του Περάματος. Μία μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία. Αν είναι εύκολο, λέει, να ακουστεί μία αφιέρωση στον αγαπημένο μου Φίλιππο. Πρόλαβα, επειδή το email ήρθε πραγματικά πριν από 2-3 λεπτά, πρόλαβα και ετοιμάσαμε το I Will Wait For You με τη φωνή του Frank Sinatra, γιατί είναι στην ουσία η διασκευή της μουσικής του Michel Legrand μέσα από τις ομπρέλες του Χερβούργου. Οπότε για όλη αυτή την εμπειρία των 30 ετών στους θερινούς κινηματογράφους, εξαιρετικά αφιερωμένο από την Έφη στον Φίλιππο.

Γεια σου Μαρία, χαίρομαι που απολαμβάνεις τη βραδιά. Χάρη, μόλις τώρα είδα το μήνυμά σου για το καλοκαίρι του 93 μαζί με το κορίτσι σου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, στην τελευταία ώρα, στην τρίτη και τελευταία ώρα της απόψινής θεματικής. Μέχρι τότε και στο διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με τη φωνή της Barbara Streisand.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.